0: κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος Classic.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93,6.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού Πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονταν εξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα ωστόσο τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ερτ Χανίων.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στη θάλασσα έπεσε ένας 33χρονος στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν στην Αλμυρίδα μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεθέ στον κόλπο της Ούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο άνδρες φέρονται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας άνω των 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά τσιπούρας και λαβρακιού, τα οποία αναμένεται να διατεθούν σε ιδρύματα των Χανίων. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείο όταν τμήμα της οροφής κατέρευσε σε γραφείο επιμελητών της χειρουργικής κλινικής. Μεγάλα κομμάτια υλικών έπεσαν στο πάτωμα χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Η τύχη δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, επισημαίνει η Ένωση Εργαζομένων, καταγγέλλοντας την κατάσταση των υποδομών. Στις 31 Αυγούστου ανοίγει η αυλαία της Δημοπρασίας για τα 13 κενά καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Η Δημοτική Αγορά ενέκρινε τις τιμές εκκίνησης και τη διαδικασία της Δημοπρασίας την ώρα που οι οικονομικοί φορείς των Χανίων έχουν ήδη εκφράσει έντονες αντιδράσεις κατηγορώντας το Δήμο για εισπρακτική πολιτική. Συγκλονιστικά στιγμιότυπα κατέγραψε σε βίντεο η ομάδα ναυαγοσωστών που έχουν αναλάβει την επιτήρηση των ακτών στον Αποκόρονα μετά από διάσωση χθες το πρωί στην παραλία του Καβρού. Μία γυναίκα 60 ετών περίπου, αλλοδαπή τουρίστρια, κινδύνευσε στη θάλασσα από τους ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή, προκαλώντας την άμεση επέμβαση συνολικά τριών ναυαγοσωστών. Όπως περιέγραψε στην ΕΡΤ Χανίων ο ναυαγοσός της Παντελής Κυριακάκης, που επενέβη στο περιστατικό και διέσωσε μαζί με τους δύο συναδέλφους του την 60χρονη, παρά τις κόκκινες σημαίες που είχαν αρθεί σε όλο το μήκος της παραλίας, η τουρίστρια μπήκε στη θάλασσα και παρασύρθηκε από το έντονο ρεύμα. Μάλιστα, η επέμβαση των ναυαγοσωστών ήταν και εκτός υπηρεσίας, καθώς από καθαρή τύχη βρέθηκαν στο σημείο 1/4 της ώρας πριν από το ωράριό τους το πρωί της Δευτέρας. Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους πολίτες ότι έχουν καταγραφεί απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης, κατά τις οποίες άγνωστα άτομα επιχειρούν να παραπλανήσουν πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Γαζίου. Ο Δήμος Μαλεβιζίου εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες και διευκρινίζει ότι ουδέποτε υπάλληλοι του ΚΕΠ ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Δήμου θα ζητήσουν τηλεφωνικά προσωπικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς καρτών ή άλλες ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες. Για δεύτερη χρονιά η ΕΛΜΕ λειτουργών μέσης εκπαίδευσης Χανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώσουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κάλεσμα, παροτρύνονται οι ιδιοκτήτες να συμπληρώσουν τη σχετική πλατφόρμα και στη συνέχεια, με την πρώτη έλευση μόνιμων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η ΕΛΜΕ θα φροντίσει για την επικοινωνία και τη μίσθωση των σπιτιών. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των 7 ενετικών νεωρίων στην παλιά πόλη των Χανίων έγινε χθες, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους της διακήρυξης για το διαγωνισμό του μεγάλου έργου. Την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των οικισμών από και προς τον βόρειο οικό άξονα Κρήτη ζητά με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, επισημένοντας ότι ο Δήμος Αποκορώνου στηρίζει την αναβάθμιση του υφιστάμενου βόρειο οικό άξονα Κρήτης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία της για την οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη του νησιού.
Ένα ανησυχητικό φαινόμενο καταγράφεται και φέτος στην Κρήτη, με ολοένα και περισσότερους νεαρούς γήπες να εντοπίζονται εξαντλημένοι και αφυδατωμένοι. Μόνο τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις πρώτες του Αυγούστου, περισσότερα από 20 γηπάκια μεταφέρθηκαν στην Ανιμά, αφού εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού. Οι συνεργάτες της οργάνωσης στην Κρήτη προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και φροντίζουν για τη μεταφορά τους στην Αθήνα. Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλειών από το Δήμο Χανίων για το μέλλον των ιστορικών κτιρίων στο Λόφο Καστέλη και για την αποτροπή της σχεδιαζόμενης εναέριας ηλεκτρικής διασύνδεσης Χανίων-Δαμάστας ζητάει η Δημοτική Παράταξη «Όνειρο είναι τα Χανιά». Σημαντικά θέματα που αφορούν έργα υποδομής, την ψηφιοποίηση της Βικελαίας Βιβλιοθήκης σε την περιοχή των Βουβών, τις έξυπνες υποδομές της πόλης, περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής Ηρακλείου, η οποία συνεδριάζει σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 5η χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της παλιάς πόλης και του Ενετικού Λιμανιού. Σήμερα στις 8 το βράδυ, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ογιγενής παρουσιάζει τη στράτα της Κισάμου. Η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από το Ναυτικό Μουσείο, θα σταματήσει στο Γελί Τζαμί και το τελικό σημείο συνάντησης είναι η πλατεία της Μητρόπολης στα Χανιά. Δράση με τίτλο «Γιορτή Θαλάσσιας Χελώνας». Δράση για την προστασία του περιβάλλοντος του Σταυρού διοργανώνει την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στην Παχιά Άμμο ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία Βάμου, την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, το Σύλλογο για την Προστασία της Δημόσιας Χελώνας και την Ομάδα Πολιτών για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών στο Αχρωτήρι. Μια σημαντική νίκη για τις θαλάσσιες χελώνες στα Χανιά καταγράφηκε στον πύργο Ψιλονέρου κοντά στο Μάλεμε, όπου ακυρώθηκε προγραμματισμένο beach party προστατεύοντας τις 66 φωλιές καρέτα-καρέτα που βρίσκονται φέτος στην παραλία. Ο Αρχέλων ενημέρωσε έγκαιρα τον ΟΦΥΠΕΚΑ για την εκδήλωση και ακολούθησε άμεση επικοινωνία με τους διοργανωτές. Τελικά το beach party ακυρώθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντομαρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 υποφόροι. Θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 뒤트레시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Τρίτης, φίλες και φίλοι, το 11ο του Αυγούστου, αυτό που διανύουμε, 8:21 λεπτά, δείχνει το ρολόι μας, εδώ συντονισμένοι, στην Αρτ Κρήτης αυτή την ώρα, την πακρίδια συντροφιά μας. Θα κάνουμε ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι αυτή την ώρα, εδώ θα τα μοιραστούμε. Οι κύριοι στρατηγοί και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο με την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Είναι οι άνθρωποι από την Ανατολική Κρήτη και Βάιος Χειμώνας, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη εδώ από τα Χανιά. Μέχρι τις 9 θα κάνουμε συντροφιά. Σε ένα όμορφο επίσης πρωινό, ο ήλιος ανέτειλε 6 και 33, θα κάνει τη βόλτα του, θα δει 20 και 25 ακριβώς.

Θα προσέχουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί φύγαμε βέβαια από το πορτοκαλί, είμαστε όμως στο κίτρινο. Από το τεσάρι που είχαμε εχθές, ο βαθμός κινδύνου σήμερα είναι στο 3. Έτσι λέει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έτσι κι αλλιώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, βεβαίως και η πολιτική προστασία, είναι σε ετοιμότητα και το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διαθέτουν επίσης σε ετοιμότητα. Βγήκανε οι σχετικές ανακοινώσεις και είναι ακριβώς το ίδιο με εχθές, με ισχυρές συστάσεις από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και σήμερα. Άλλωστε περίπου έτσι θα πάμε μέχρι της Παναγίας, οπότε εάν αντιληφθούμε κάτι και σήμερα, μας παρακαλούν να ειδοποιήσουμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Εδώ λοιπόν να δούμε και την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και να δούμε βέβαια την επικαιρότητα, γιατί εκεί που νομίζομαι ότι τα έχουμε δει όλα, έτσι ιδιαίτερα στο αστυνομικό δελτίο, έρχεται κάποιο περιστατικό που, αμή τι άλλο, εντυπωσιακό είναι σίγουρα, όπως την κινηματογραφική αλήθεια επιχείρηση του λιμενικού εδώ στη Σούδα εχθές, που βέβαια είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ατόμων που λίστεψαν ιχθυοκαλλιέργειες του ΕΛΚΕΘΕ. Ένας μάλιστα επιχείρησε να διαφύγει, να ξεφύγει τέλος πάντων, κολυμπώντας. 33 και 27 ετών ήταν οι δύο άντρες που εντοπίστηκαν, πιάστηκαν και παυτοφόρο, πρέπει να σας πω, την ώρα που αφαιρούσαν λαβράκια, τσιπούρες και άλλα εκτρεφόμενα ψάρια με δίχτυα, προσπαθούσαν να τα πάρουν. Συνολικά λοιπόν σε αυτή την επιχείρηση κατασχέθηκαν 210 κιλά τσιπούρας και λαβρακιού. Κάνανε έρευνα, έγινε η έρευνα τώρα εκεί και προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις που συνδέουν αυτά τα δύο άτομα που συνελήφθησαν με δύο προηγούμενες κολοπές πάλι από τις ίδιες εγκαταστάσεις, και έτσι έχουμε τελικά τρία περιστατικά και 860 κιλά ψάρια να έχουν αφαιρεθεί, η αξία τους να ξεπερνά τα 10.600 ευρώ. Ενημερώθηκε λοιπόν το κεντρικό λιμεναρχείο εδώ στα Χανιά από ένα υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών ότι δύο άτομα είχαν πλησιάσει εκεί τους ιχθυοκλοβούς με δύο σκάφη και έκλεβαν τα ψάρια. Αμέσως κινητοποιήθηκαν στελέχη από το Γραφείο Ασφάλειας, το κλιμάκιο ειδικών αποστολών και η ομάδα άμεσης επέμβασης. Πήγαν, όταν οι δυνάμεις του λιμενικού πήγαν εκεί κοντά, οι δύο άντρες προσπάθησαν να φύγουν με ένα μηχανοκίνητο σκάφος και τελικά εντοπίστηκαν βέβαια, βρήκανε και τα χρησιμοποιημένα δίχτυα με τα ψάρια, βρήκανε και δύο σακούλες με πάγο, τα πάντα όλα, και γίνανε συντονισμένες αναζητήσεις και εντοπίστηκαν τελικά στην Αλμυρίδα. Όταν γινόταν αυτή η επέμβαση από τα στελέχη του λιμενικού, ο ένας, ο 33χρονος, βούτυξε στη θάλασσα στην προσπάθειά του να ξεφύγει, αλλά μετά παραδόθηκε και συνελήφθη, και βέβαια ο δεύτερος, ο 27χρονος, ήταν εκείνος που
συνελήφθη χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση. Είχαμε λοιπόν και την επίσημη ανακοίνωση του λιμενικού για την κλοπή αυτών των ψαριών, που ενημερώνει πώς έγινε η επιχείρηση, ποιοι συμμετείχαν, πώς το συνδέουν αυτό το περιστατικό με προηγούμενες κλοπές, πόσα κιλά τελικά κατασχέθηκαν, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω και βέβαια, όπως μας ενημερώνουν, η προανάκριση συνεχίζεται από το κεντρικό λιμεναρχείο, γιατί θέλουν να διερευνήσουν πλήρως τη δράση τους και αν συνδέονται εκείνοι με προηγούμενα περιστατικά κλοπής από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ. Είναι λοιπόν η ανακοίνωση του λιμενικού και με την σημείωση ότι ένας από τους δύο που έχουν συλληφθεί είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για παράνομες δραστηριότητες. Βεβαίως όταν υπάρξουν, επειδή θα πάνε στον εισαγγελέα και επειδή η προανάκριση συνεχίζεται από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων, μας λένε ότι οι όποιες εξελίξεις θα ανακοινωθούν και θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.

Να προσέχομαι, να προσέχομαι, διότι βουλιάζει η Κρήτη, πρέπει να πω, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Δύσκολη η κυκλοφορία στους δρόμους και ειδικά στον, ο Θεός να τον κάνει, βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Είχαμε ένα τροχαίο εχθές ατύχημα, ένα αυτοκίνητο να αναποδογυρίζει στο δρόμο εδώ στην Κίσαμο, ευτυχώς όμως και δόξα τω Θεώ χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, όμως κινητοποίησε τους άντρες της ελληνικής αστυνομίας, κινητοποίησε τους άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ που μπήκε, πήγε στο σημείο με προκειμένου και να ρυθμίσει την κυκλοφορία και βέβαια να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Είναι αρκετά έτσι τα ατυχήματα, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε. Φτάνει μια βόλτα εδώ για μας στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Φτάνει μια βόλτα επίσης κάτω στο κέντρο του Ηρακλείου, σε όλες τις πόλεις έτσι της Κρήτης, για να καταλάβουμε έτσι και να συνειδητοποιήσουμε ότι ήδη είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα, μια παρέα που θα διαρκέσει βέβαια και μετά το 15 Αύγουστο και την επόμενη εβδομάδα, οπότε ας έχουμε το νου μας και ας είμαστε προσεκτικοί.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Από το γειτονικό νόμο θα ξεκινήσουμε, από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Δίχως αντίκρισμα ή εκπτώσεις, ακρίβεια και στροφή στο διαδίκτυο δοκιμάζουν το εμπόριο, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Επανέρχεται η κανονικότητα στον τουρισμό του Νότου, υψηλές οι πληρότητες τον Αύγουστο. Ασπίδα για το κρητικό λάδι και κρασί, η νησιωτικότητα στη νέα ΚΑΠ, αναγκαία μια εξειδικευμένη πολιτική για τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Η άμεση επέμβαση των εθελοντών πολιτικής προστασίας απέτρεψε τα χειρότερα στις ατσιπάδες, συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις. Μνήμη και πολιτιστική κληρονομιά στην νησιωτική Ελλάδα, Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας στο Ρέθυμνο. Ξενάγηση στην έκθεση Ιερά Δέντρα στο Χαρουπόμηλο Πανόρμου, μια εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη που μας έρχεται. Ενδέκατη γη Μηλοποτάμου, σημείο συνάντησης παραγωγών, επιχειρηματιών, παράδοσης και πολιτισμού. Μάριος Μαριόλας, ένα πολύπλευρο ταλέντο που κερδίζει τις εντυπώσεις. Μία εκβαθέων συνέντευξη με έναν αγαπημένο καλλιτέχνη είναι τα θέματα που φιλοξενούν τα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Η εφημερίδα Ανατολή, η στέγαση της πυροσβεστικής, το Υπουργείο ενεργοποιεί το σχεδιασμό. Φιλαρμονική Νεάπολη, ένα σωματείο με μακρά ιστορία, ενδιαφέρουσες παραστάσεις και συναυλίες σε όλο το νομό Λασιθίου και οι εργασίες στη Μεγάλη Παναγιά Νεάπολης είναι τα θέματα της εφημερίδας Ανατολή. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Νερό με το βιτίο σε 8 περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. Καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας για ξενοδόχους που δεν σέβονται τους νόμους. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον κορυφαίο γιατρό από την Κρήτη. Ένας σπουδαίος επιστήμονας με ρίζες από την Κρήτη, ο ομότιμος καθηγητής της μυευτικής γυναικολογίας ογκολογίας Αλέξανδρος Ρόδαλάκης, δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Κατέρευσε η οροφή σε γραφείο γιατρών στο Βενιζέλιο, από τύχη δεν είχαμε θύματα. Τοποθέτησε και πάλι στα κρυφά GPS την πρώην σύζυγό του. Φοροέλεγχη στην Κρήτη λόγω 15 Αύγουστου. Φωτιές στη λότζια για το περιστατικό με τα λίμματα. Κατήγγειλε την κόρη της για ναρκωτικά και εκείνη τη μήνυσε για ενδοοικογενειακή βία. Με άκουσες, με πίστεψες, με βοήθησες να νιώσω ασφάλεια. Το συγκινητικό μήνυμα μιας γυναίκας από τη Δανία στο αστυνομικό τμήμα σπηλίου. Φούλη Κρήτη τον Αύγουστο, γεμάτα τα καταλήματα, ζωντανεύει και η ενδοχώρα. Δεν τον αποζημιώνουν γιατί κάηκαν μόνο 50 στρέμματα. Είναι τα θέματα της εφημερίδας και στα αθλητικά της. Όφη έκλεισε ο Ντίκμαν, Παπαδάκης και τώρα ΑΕΚ. Η Βασιλάκη πέρασε στον απόψινό τελικό και Ασημένια Ιρούσου, Χάλκινη ή Ιακωβάκη είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε και στη Νέα Κρήτη. Ικανοποίηση με επιφυλάξεις. Η Κρήτη κρίνει το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Ενσωματώθηκαν κάποιες από τις παρατηρήσεις των τοπικών φορέων και κυρίως δεν θα εφαρμοστεί ο κόφτης σε περιοχές που θεωρούνται τουριστικά κορεσμένες. Κόμβος λιγαριάς, τα φανάρια παραμένουν σβηστά. Τουρισμός για όλους, αγώνα δρόμου για τις αιτήσεις έως 21 Αυγούστου. Ελλάδα, ένας στους 4 φλερτάρει συνεχώς με τη φτώχεια. Sold out τα εισιτήρια του Όφη, τελική ευθεία για τον τελικό του Super Cup, Ντίκμαν διετίας και επίσημα. Μέρη Παχιαδάκη, η κακοποίηση δεν είναι μόνο σωματική. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη. Οριακά κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη σε κάποια πρατήρια, παραμένουν στα ύψη οι τιμές των καυσίμων και οι εξελίξεις στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Το Σεπτέμβρη παραδίδεται το πρώτο τμήμα, λιγότερα χρήματα από το τμήμα για το Χερσόνησος Νεάπολη είναι τα θέματα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και τα Χανιώτικα Νέα, αμύθιτος γεωλογικός πλούτος στα Λευκά Όρη, νέα εντυπωσιακά ευρήματα από την εξερεύνηση στα Σπήλαια,
Γουργούθακας, Λιοντάρι και Κέραμος 2. Από την επιχειρηματική κοινότητα των Χανίων, πήρε ομαδών κατά Σημαντηράκη, δρυμία κριτική για τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της αγοράς, κοινή ανακοίνωση ΕΒΕΧ, ο ΕΒΕΝΧ και του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων. Λόγω λάθους τιμολόγησης στα τέλη επιστρέφει χρήματα ο Δήμος στη ΔΕΗ, δικαιώθηκε η επιχείρηση στα δικαστήρια. Στα φαρμακεία των Χανίων άμεση αυξημένη ζήτηση, ίδιες εφημερίες, η περιπέτεια για την έβρεση ενός φαρμάκου και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για τον περιφερειακό τύπο, χρονοδιάγραμμα και ουσιαστική στήριξη, ερώτηση Κεφαλογιάννη προς τρεις υπουργούς. Στο Νιοχωριό, μνήμες από τα παλιά, πρεμιέρα με την παραδοσιακή στράτα για το Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού, συλλογισμοί και βήματα για την ελευθερία. Ένα άρθρο φιλοξενεί η εφημερίδα «Ο Τουρισμός» αποδεικνύει τις δυνατότητες της Ελλάδας, γράφει η Σέβη Βολουδάκη. Χανιά ετοιμάζεται ο διαγωνισμός για τα νεόρια. Πυρκαγιές, πολύτιμη συμβολή των εθελοντών στις κατασβέσεις. Ελλάδα, πέθανε ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος. Κολομβία, φωνικός σεισμός. Από εκπαιδευτικούς στα Χανιά, έκκληση για λογικά ενίκια. Από τις παρεμβάσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, αποκλεισμένα χωριά. Στη Σούδα έκλεψαν ψάρια του ΕΛΚΕΘΕ, επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών στις ερευνητικές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και στην περιοχή της Νέας Χώρας φόλες σκοτώνουν ζώα.

Σας είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων για εκείνο το περιστατικό, δηλαδή για την αναστάτωση που προκλήθηκε χθες στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, μετά από την πτώση τμήματος της οροφής, ένα γραφείο των επιμελητών, των γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση και για το οποίο τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Με ανάρτησή του λοιπόν, ο Υπουργός λέει: «Έχω πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως συμμορία της μιζέριας να μεγαλοποιεί το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταραίοντος εσύ». Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τετραγωνικό μέτρο σε κλειστό και άδειο γραφείο. Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου. Σήμερα που έγινε αντιληφθό το πρόβλημα, απομακρύνθηκαν τα υλικά πτώσης και η τεχνική υπηρεσία με ρύμνησε για την αποκατάσταση. Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς και τικούς ελέγχους από τη διοίκηση στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Θεωρείται ως απρόβλεπτο γεγονός χωρίς σχετικές ενδείξεις. Θέλω να δείτε την πρώτη εικόνα για τι είδους ζημιά ακριβώς μιλάμε, σε ένα παλιό κτίριο, σε ένα παλιό γραφείο. Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει. Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία». Αυτή ήταν η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη. Μετά την ανάρτηση αυτή, η Ένωση Εργαζομένων του Νοσοκομείου έβγαλε μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν απαντήθηκε η ουσία των ζητημάτων που τέθηκαν και υπογραμμίζει εκ νέου ότι το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω παλαιότητας και απαιτείται χρηματοδότηση και ανακαίνιση. Και τονίζουν και σημειώνουν και το γεγονός ότι αποτύχει, δεν υπήρχε εργαζόμενος εκείνη την ώρα. Η απάντησή τους λοιπόν, του λένε: «Κύριε Υπουργέ, η ανάρτησή σας για το νέο περιστατικό πτώσης τμήματος της οροφής στο Βενιζέλιο δεν απαντά στην ουσία των ζητημάτων που θέσαμε ως Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου. Δεν είπαμε ότι καταραίει το ΕΣΥ, είπαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ πιο σοβαρό. Το παλιό κεντρικό κτίριο του Βενιζελίου αντιμετωπίζει σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα και απαιτείται άμεσα η χρηματοδότηση των όριμων έργων ανακαίνησή

Του. Το ότι όπως αναφέρεται έπεσαν μόλις 1,5 τετραγωνικό μέτρο σοβά από την οροφή ενός κλειστού γραφείου δεν κάνει το περιστατικό λιγότερο σοβαρό. Ευτυχώς δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή εργαζόμενος. Αυτό όμως δεν είναι απόδειξη ασφάλειας, είναι θέμα τύχης και η τύχη δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό ασφάλειας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Αναφέρεστε στην ύπαρξη γραπτών και προφορικών εντολών για συχνούς ελέγχους από την τεχνική υπηρεσία. Οι έλεγχοι ασφαλώς και πρέπει να γίνονται. Όμως οι έλεγχοι και η αποκατάσταση ενός περιστατικού δεν υποκαθιστούν την ανάγκη συνολικής ανακαίνησης ενός κτηρίου 76 ετών. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ερώτημα που αποφεύγει να απαντήσει η ανάρτησή σας. Πότε θα χρηματοδοτηθεί η ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του Βενιζελίου, γιατί η πολιτεία έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης ανακαίνισης του κεντρικού κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αποτύπωση του υφισταμένου στατικού φορέα. Άρα το πρόβλημα είναι γνωστό, η ανάγκη παρέμβασης είναι γνωστή, οι μελέτες έχουν γίνει, το έργο είναι όριμο. Αυτό που εξακολουθεί να λείπει είναι η χρηματοδότηση και η υλοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για το όριμο έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Αυτά είναι τα δύο συγκεκριμένα ζητήματα που θέσαμε και για αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει ούτε μία λέξη στην απάντησή σας. Είναι μακροσκελής η απάντηση των εργαζομένων. Τελειώνοντας, λένε, κύριε Υπουργέ, την επόμενη φορά που θα έρθετε στο Ηράκλειο δεν χρειάζεται να μας πείτε να χαλαρώσουμε. Ελάτε να δείτε από κοντά την πραγματικότητα του παλιού κεντρικού κτηρίου και αν θέλετε να μας καθησυχάσετε πραγματικά, μην έρθετε μόνο με διαβεβαιώσεις. Ελάτε με τη χρηματοδότηση. Το Βενιζέλιο πρέπει να ανακαινιστεί τώρα, όχι όταν θα είναι αργά. Αυτή είναι η ανακοίνωση που βγάλανε οι εκπρόσωποι εκεί του νοσοκομείου, οι εργαζόμενοι, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, μετά και την ανάρτηση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την αναστάτωση που υπήρξε χθες όταν έπεσε τμήμα της οροφής σε ένα γραφείο επιμελητών γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Τώρα για να λέμε και του στραβού το δίκιο, ναι, φτιάχνεται η νέα πτέρυγα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Χανίων, η παλιά βέβαια για όσους περνοδιαβαίνουν εκεί και είναι πάρα πολύ, γιατί εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

Και λίγο πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι, μας ενημερώνουν οι συνάδελφοί μας από το Ηράκλειο για μια φωτιά που πυρκαγιά που είχαμε κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης, εκεί στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο. Αμέσως πήγαν εκεί οι άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, περιόρισαν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν στο κτίριο. Είναι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εκδηλώθηκε η φωτιά εκεί στον περιβάλλοντο χώρο, όμως είδαν αμέσως τους καπνούς οι εργαζόμενοι και οι περίοικοι, ειδοποίησαν την πυροσβεστική. Οι ίδιοι επιχείρησαν με όσα μέσα διέθεταν να σβήσουν τις φλόγες πριν να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Περιορίστηκε η πυρκαγιά στον εξωτερικό χώρο. Βεβαίως υπάρχουν σημαντικές υλικές ζημιές και σε μηχανάκια που ήταν σταθμευμένα εκεί στην περιοχή από το θερμικό φορτίο και από τις φλόγες. Τώρα το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου, αυτό έχει αναλάβει την διενέργεια της προαντάκρισης, μαζεύει τα στοιχεία, τις μαρτυρίες, να δούνε ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την πυρκαγιά που, όπως σας είπαμε, με το καλημέρα σήμερα νωρίς το πρωί έτσι στην Νέα Αλικαρνασσό. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, η μία ώρα ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι. Θα προσέχετε, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε, διότι η ιστοσελίδα GoodNet από το γειτονικό νομό, από το Ρέθυμνο, θυμάστε την ιστορία με την διάσωση της τουρίστριας εχθές από ναυαγοσώστη στην περιοχή στον Καβρό, στο ακροτηρίο, αλλά για 10 διασώσεις λουόμενων, μόλις σε 45 λεπτά από διασώστες στο Ρέθυμνο, μιλάει η ιστοσελίδα. Οι διασώστες πάλευαν με ισχυρά ρεύματα και κύματα. Γιατί εμείς έχουμε άγνοια κινδύνου, βλέπουμε την κόκκινη σημαία, αλλά λέμε δεν θα τύχει σε μας, μένουμε μέσα και μετά βρισκόμαστε μπροστά σε απρόοπτες και δυσάρεστες καταστάσεις. Λοιπόν, σε 45 λεπτά, λέει το GoodNet, σε κεντρικό σημείο της παραλίας του Ρεθύμνου, αλλεπάλληλα περιστατικά, 10 διασώσεις. Λοιπόν, ας προσέχουμε, επειδή και σήμερα δίνουν έτσι κάποια μπροφόρ, ας προσέχουμε και όταν πηγαίνουμε να απολαύσουμε τη θάλασσα, που αλήθεια είναι το απόλυτο καταφύγιο του καλοκαιριού. 3 λεπτά θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους του Ηρακλείου. Ο Βάιος μας πάει στην Αθήνα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τον σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα «Σαχμάτ» βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας «Say Chess».
12: «Say Chess».
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα «ΣΑΧΜΑΤ».
13: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
14: Η σύγχρονη φωτογραφία συναντά την ψηφιακή εποχή. Ο Διεθνής Θεσμός The Art of Social Media 2026 ξεκινά από το Ηράκλειο. Από τις 5 έως τις 14 Αυγούστου ανακαλύψτε τις κορυφαίες παγκόσμιες δημιουργίες που αποτυπώνουν τις τάσεις και την αισθητική του σήμερα. Έκθεση φωτογραφίας The Art of Social Media 2026. Μία συνδιοργάνωση της The Art και της Περιφέρειας Κρήτης. Να είστε εκεί!
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
15: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα.
16: Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Air

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, με καλοκαιρινή διάθεση. Κάθε μέρα προσπαθούμε όσο γίνεται να μπούμε στο κλίμα και το λέμε αυτό γιατί πολλοίς κόσμος είναι σε διακοπές, πολύ περισσότερος όμως εδώ στην Κρήτη εργάζεται καθημερινά και μάλιστα και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι και στο χώρο του τουρισμού, είτε είναι στα ξενοδοχεία είτε είναι στην εστίαση και στις υπόλοιπες βεβαίως θέσεις που υπάρχουν και έχουν να κάνουν με την μεγάλη αυτή βιομηχανία, πραγματικά δίνουν πολύ μεγάλη μάχη καθημερινά προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και είναι πάρα πολλές. Οπότε προσπαθούμε, τουλάχιστον με τα τραγούδια που έχουν διαλέξει εδώ τα καλά μας τα παιδιά, οι συνάδελφοι, ο Παράσχος Χαραλαμπάκης και η Ελένη Ξυλούρη, να σας φτιάχνουμε τη διάθεση και να σας βάζουμε όσο μπορούμε στο κλίμα. Εννέα και 15 πρώτα λεπτά η ώρα, 11 έχει ο μήνας, 11 Αυγούστου, Δεκατιανό ενημέρωσης, η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου, σε Ηράκλειο, στην Ανατολική κυρίως Κρήτη, μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, από τους 105,6 στα νότια και στο Λασίθι από τους 102,4. Μαζί μέχρι τις 10 εδώ να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξελούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής και όπως σας είπαμε τα παιδιά εδώ, οι καλοί συνάδελφοι έχουν διαλέξει και τα τραγούδια. Πολλά αυτά που συμβαίνουν και σήμερα στην Κρήτη. Έχει ενδιαφέρον και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια αυτό το περιστατικό που είχαμε στο Βενζέλιο τις προηγούμενες ημέρες με την πτώση σοβάδων σε γραφείο στην χειρουργική κλινική. Και ευτυχώς δεν υπήρχε κόσμος εκείνη την ώρα, ενώ ήταν σε γραφείο γιατρών της χειρουργικής. Ευτυχώς δεν υπήρχαν εκείνη την ώρα γιατροί, δεν υπήρχε προσωπικό μέσα στο γραφείο, γιατί διαφορετικά θα μιλούσαμε για άλλα δεδομένα και όχι μόνο για την πτώση. Αλλά το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει εντάσεις, έχει δημιουργήσει ζητήματα, έχει φέρει υψηλούς τόνους ανάμεσα στον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη και στο Συνδικάτο των Εργαζομένων εκεί στο Βενζέλιο Νοσοκομείο, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Λοιπόν, πέσαν λίγο οι άνεμοι, έφυγε και λίγο η υγρασία. Αυτή η απίστευτη υγρασία που είχαμε χθες, σήμερα είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο και το καταλαβαίνουμε λίγο πιο ξηρός ο αέρας. Η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου. Έχουν πέσει λίγο και οι αέριδες που λέμε εδώ στην Κρήτη. Γι' αυτό και ο βαθμός επικινδυνότητας έχει πέσει. Κατά μία κατηγορία έχουμε πέσει. Είμαστε στο κίτρινο, έχουμε τριάρι σήμερα. Υψηλός, αλλά όχι πολύ υψηλός. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε και σήμερα γιατί δεν θέλει πολύ το κακό να γίνει, το έχουμε ξαναπεί. Και μιας και μιλάμε για φωτιές, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Κώστας Λαγουβάρδος, που έτσι στέκεται στο θέμα των πυρκαγιών που έχουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και δει εκεί στα νότια του νομού τη δεκαετία από το 2017 μέχρι και το 2026. Μέσα σε αυτή την αποτύπωση και στα στοιχεία της έρευνας που όπως σας είπα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι και η τελευταία φωτιά που είχαμε στις Μέλαμπες από τις μεγαλύτερες που έχουμε δει να συμβαίνουν στην Κρήτη, αλλά έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή να μας πει ο ίδιος τι ακριβώς διαπίστωσε στο πλαίσιο και της έρευνας που έχει κάνει, ποια είναι τα συμπεράσματα και ποιες οι καταγραφές. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Λαγουβάρδο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έκανα μια πρώτη έτσι αναφορά σε σχέση με το άρθρο σας, αλλά δεν αναφέρθηκα αναλυτικά. Νομίζω ότι μπορείτε να μας πείτε εσείς τι ακριβώς έχετε έτσι καταγράψει και τι λένε τα στοιχεία.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, εμείς αναλύσαμε τις δεδοφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που είναι προσβάσιμη για τα τελευταία 10 χρόνια και είδαμε ποιες είναι οι μεγάλες πυρκαγιές που έχουμε μέσα στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, που είναι και η περιφερειακή ενότητα που έχει και τις περισσότερες πυρκαγιές. να πούμε σε αυτό και διαπιστώνουμε αυτό που γνωρίζαμε όλοι, ότι το νότιο τμήμα, δηλαδή κυρίως ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, είναι αυτός που έχει τις μεγαλύτερες πυρκαγιές. Καταρχάς, να πούμε τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή των Μελάμων και Σαχτουρίων που είχαμε τον Ιούλιο, έκαψε πάνω από 53.000 στρέμματα και είναι κατά πάσα πιθανότητα η μεγαλύτερη φωτιά όχι μόνο στην Κρήτη, σαν έκταση, όχι μόνο τον τελευταίο 10 χρόνο, ίσως και πολύ περισσότερο. Αυτό θέλει λίγο να το δούμε λίγο ακόμα.
0: Τεράστια έκταση.
1: Τεράστια έκταση. Και μάλιστα να πούμε ότι καλύπτει σε ένα μεγάλο βαθμό και τα 20, πάνω από 20.000 στρέμματα που είχαμε στην ίδια περιοχή τον Ιούλιο του 2022, που είχαμε και τότε μεγάλες καταστροφές.
0: Που η φωτιά πέρασε και από εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, πέρασε 4 χρόνια μετά πάλι, μεγαλύτερη έκταση αυτή τη φορά, αλλά κάλυψε ένα μεγάλο μέρος και της έκθεσης που είχε καεί το 2022, δηλαδή σχετικά πρόσφατα. Η δεύτερη μεγαλύτερη πυρκαγιά είναι πάλι φετινή, η οποία είναι αυτή στην περιοχή της Πρέβελης, πάνω από 12.000, περίπου 13.000 στρέμματα. Και υπάρχουν και άλλες μικρότερες των παλαιότερων ετών, πριν από 5-6 χρόνια, το οποίο είναι στο κεντρικό τμήμα της περιοχής του Ενότητας Ρεθύνου. Αλλά το παραλαμβάνω, οι περισσότερες φωτιές είναι στον Νότο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Άλλωστε και μια παλιότερη μελέτη είχαμε κάνει, χωρίς αυτές τις τελευταίες πυρκαγιές. Μέσα ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι ο Δήμος της Κρήτης που έχει και τις περισσότερες πυρκαγιές. Πάνω από το 22% της έκθεσης του Δήμου έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Και
1: σε κάποιες περιοχές δύο φορές.
0: Ναι, ναι. Όλο αυτό το Όλο αυτό το νότιο τμήμα του Ρεθύμνου έχει καεί από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Δηλαδή από το ένα σύνορο με τα Χανιά μέχρι το άλλο σύνορο με το Ηράκλειο. Θα λέγαμε ότι είναι μια τραγική εικόνα αυτή και κατάσταση και δεν ξέρω πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο περιβάλλον. Αυτό δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε κι εσείς.
1: Όχι, μπορούμε. Ξέρουμε τι συμβαίνει μετά τις πυρκαγιές. Έχουμε καταρχάς μια σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους. Το εδάφος γίνεται πιο ζεστό και για αρκετά χρόνια μετά, 1 με 2 χρόνια μετά, επειδή έχει χαθεί το πράσινο. Φυσικά υπάρχουν τεράστιες ζημίες σε καλλιέργειες, σε ζωικό κεφάλαιο, μια τρομερή υποβάθμιση γενικά του περιβάλλοντος και σε ένα σημείο το οποίο είναι και πολύ τουριστικό. Ειδικά όταν έχεις πυρκαγιές μέσα στο καλοκαίρι, στην αιχμή της τουριστικής σεζόν και να έχεις αυτές τις πυρκαγιές και με αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες, είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό για την περιοχή. Είναι η περιοχή που θέλει πάρα πολύ μελέτη, θέλει πάρα πολύ συστήματα για να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε για να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Γιατί οι κλιματικές συνθήκες, οι πολύ ισχυροί άνεμοι, όταν έχουμε μελετάνει με το καλοκαίρι στο Αιγαίο, όσοι έχουν πάει στο νότιο Ρέθυμνο, όχι μόνο στο Ρέθυμνο, και στο νότιο Ηράκλειο, και στα νότια τμήματα του νησιού, διαπιστώνουν πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις ανέμων. Έχουμε πολύ σημαντική ενίσχυση των ανέμων πάνω από τα βουνά και στα περάσματα μεταξύ των βουνών. Γι' αυτό βλέπαμε και ρηπές ανέμου, οι οποίες έφταναν 120, 130, 140 χιλιόμετρα στην μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε τώρα, την τελευταία πυρκαγιά που είχαμε στο τέλος Ιουλίου. Μια ακραία κατάσταση.
0: Ναι. Σωστά, μου έλεγαν κάτι και τη περιοχή ότι δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, έχουν μάθει να ζούμε τους ανέμους, τους ισχυρούς ανέμους. Αλλά αυτό το οποίο έγινε όταν είχαμε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, μου έλεγαν ότι δεν θυμούνται να το έχουν ξαναζήσει. Δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι πουθενά.
1: Ακριβώς. Και τα στοιχεία συνηγορούσε αυτό. Εμείς έχουμε ένα μετεωρολογικό σταθμό στον Πλακιά που λειτουργεί 15 χρόνια και καταγράψαμε τις μεγαλύτερες ρηπές που είχαμε στην περιοχή από τότε που λειτουργεί ο σταθμός, τα 15 χρόνια τουλάχιστον. Προφανώς κάθε καλοκαίρι καταγράφουμε μεγάλες τιμές στον Πλακιά, το γνωρίζουμε όλοι και όσοι έχουν πάει ξέρουν πόσο πιστέ περιπτώσει. Αλλά πραγματικά ήταν μια ακραία κατάσταση και γι' αυτό είχαμε και μια ακραία πυρκαγιά, γιατί αυτή η έκταση είναι ακραία για την περιοχή. Ζήπα είναι κατά πάσα πιθανότητα για πολλές δεκαετίες η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει συμβεί σε όλο το νησί, όχι μόνο στην περιοχή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λαγουβάρδε, η φωτιά που είχαμε το 22 και έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε και ήρθε δυστυχώς η επόμενη, είχε αρχίσει να αναγεννάται και το περιβάλλον, είχε αρχίσει να αλλάζει, να παίρνει πάλι έτσι αυτή την όμορφη, την ιδιαίτερη μορφή που έχει το περιβάλλον εκεί στο νότιο Ρέθυμνο?
1: Έχω μια μικρή γνώση, γιατί επισκέφτηκα την περιοχή πέρυσι με αφορμή της και τους σταθμούς που έχουμε στην περιοχή. Είδα ότι είχε αναγεννηθεί, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Αυτό πρέπει να το πούν και οι 20 καλλιεργητές. Είχαν καεί πολλά αμπέλια που παράγουν και κρασί, υπάρχουν νοπία στην περιοχή. Και φυσικά οι γεύσεις έχουν καταστραφεί. Σιγά σιγά ξεκινάει, αλλά δυστυχώς αυτή η δεύτερη πυρκαγιά σε ένα μικρό χρονικό διάστημα επιδεινώνει πολύ περισσότερο την κατάσταση σε αυτή την περιοχή.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν δηλαδή η δεύτερη αυτή φωτιά που ήρθε δυστυχώς ξανά να χτυπήσει εκεί την περιοχή, αν αυτό δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να έχουμε αυτή την αναγέννηση, ή θα πάει πάρα πολύ πιο πίσω, δεν ξέρω.
1: Πιθανό να ρωτήσετε καλύτερα κάποιον
0: περιβαντολόγο, έτσι.
1: Περιβαντολόγο ή δασολόγο, γιατί δεν θέλω να επεμβαίνω σε θέματα τα οποία σίγουρα είναι μια σημαντική επιβάρηση να συμβαίνει τόσο σύντομα μετά από την προηγούμενη πυρκαγιά. Αλλά νομίζω ότι την απάντηση μπορεί να τη δώσουν, γιατί ξέρετε από τον τύπο τη καλλιέργεια, τι δέντρα υπάρχουν, σε τι κατάσταση ήταν. Πέρασε, πήγα για τα έκαψόλα ή απλά τα έχει καψιαλίσει κάποια στιγμή. Έχει αυτό μεγάλη διαφορά.
0: Ο πολύπαθος Δήμος Αγίου Βασιλείου. Αυτό έχουμε να πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα,
1: ακριβώς.
0: Σε σχέση με, με την πρόληψη, με τα αίτια, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί καθόλου με αυτό το κομμάτι και κατά πόσο έτσι μπορούμε να προλαμβάνουμε κάποια πράγματα.
1: Κοιτάξτε, προφανώς ασχολούμαστε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό έχουμε ένα πυκνό δίκτυο σταθμών στην περιοχή να καταγράφουμε τις συνθήκες. Εμείς γι' αυτό τους βάζουμε αυτούς τους σταθμούς, για να δίνουμε αυτή την ενημέρωση, για να πρέπει κάποιος, όταν ξεπάει πια για παράδειγμα τις πραγματικές συνθήκες, να ξέρει τι τον περιμένει. Όπως επίσης και με τα μοντέλα πρόγνωση τα οποία έχουμε, τα οποία είναι πολύ ψηλής ανάλυσης, να εντοπίζουμε 2 με 3 ημέρες πριν τις περιοχές οι οποίες έχουν το μεγαλύτερη επικίνδυνοτητα για μια δασική πυρκαγιά. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως οι διαθέσιμοι χάρτες, οι επίσημοι χάρτες, να το πω έτσι, έχουν με το ίδιο χρώμα όλο τον νομό, για παράδειγμα, Ρεθύμνη. Δεν είναι όμως η κατάσταση στην ίδια. Στο παραλαμβάνω, όταν έχουμε αμελτέμι, έχουμε υπιότερους ανέμους στις βόρειες αυτές, με ισχυρό κυματισμό, με αρκετή υγρασία, αλλά και σχετικά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Έχουμε όμως πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, ξηρές συνθήκες, πολύ ψηλές θερμοκρασίες στον νότο. Επομένως, ο βοράς με τον νότο, αν έχουμε αμελτέμια, στην Κρήτη, και αυτό ισχύει κυρίως για τους τρεις μεγάλους, τους τρεις μεγαλύτερους νομούς, και μεγαλύτερους, τους τρεις δυτικούς, δηλαδή, και στο Ρέμιο και στο Ηράκλειο, λιγότερο στη Σιτία. Έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ βορρά και νότου. Μήπως θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη αποτύπωση, αν θέλετε, και της επικίνδυνοτητας πλέον σε χωρικό επίπεδο που ξεπερνάει την περιφέρεια. Δεν μπορεί να έχει το ίδιο χρώμα επικίνδυνοτητας το βόρειο με το νότιο ρέθινο. Αντίστοιχα, οι βόρειες ακτές της Κρήτης έχουν μεγάλη επικίνδυνοτητα για πυρκαγιές και έχουμε δει όταν έχουμε νοτιάδες, που αντίστοιχα είναι στο βορρά πολύ ξηρή, πολύ ισχυρή. Αυτό όμως δεν σημαίνει συνήθως το καλοκαίρι. Συμβαίνει όμως εποχές που μπορεί να συμβεί τις μεταβατικές περιόδους, έχουν σημειωθεί πυρκαγιές και στις βόρειες ακτές της Κρήτης, με αυτούς τους τρελούς νοτιάδες, θρελώδεις νοτιάδες, ναι, ναι. Οποίους έχετε δει. Απλά συμβαίνουν συνήθως μια εποχή που δεν είναι τόσο ξηρή κατάσταση, δεν είναι περίοδος των πυρκαγιών, να το πω έτσι. Το καλοκαίρι που τα μελτέμια είναι το χαρακτηριστικό άνεμος του Αιγαίου, επηρεάζει με πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες ανέμου το νότιο τμήμα της Κρήτης και στους τεσσέρις νομούς.
0: Έχουμε περισσότερα μελτέμια φέτος. Τι αν
1: ναι,
0: έχετε
1: έχουμε. Κοιτάξτε, έχουμε στα μελτέμια. Γενικά υπάρχει μια τάση να έχουμε περισσότερους ισχυρότερους ανέμους. Αυτό είναι μια μελέτη άλλη που κάνουμε τώρα και θα δώσουμε τις στοιχεία σε λίγο. Και μελετήσαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν συμβαίνει στο Αιγαίο όλους τους μήνες του χρόνου. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση της ταχύτητας του ανέμου το καλοκαίρι, κυρίως τον Αύγουστο, και να σημειώνονται έτσι ισχυρό ότι πολλές περισσότερες μέρες είναι ισχυρά μελτέμια. Αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και με την κοινική διάταξη των συστημάτων, των βαρομετρικών συστημάτων, των βαρομετρικών χαμηλών και υψηλών που δημιουργούν τις συνθήκες για να έχουμε τα μελτέμια. Πάντα αυτό είναι μια κλασική. Αλλά στα μελτέμια είναι ένα τμήμα του ελληνικού καλοκαιριού, το οποίο είναι για εκατοντάδες χρόνια μαζί με χιλιάδες χρόνια. Υπάρχει όμως η τάση να γίνονται πιο ισχυρά. Αυτό σε συνδυασμό με τις υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής αλλαγής, με τις πιο ξερές συνθήκες, οδηγούν σε συνθήκες που αγαπάει, να το πω έτσι, φωτιά. Επομένως, θα βλέπουμε όλο και συχνότερα τέτοια γεγονότα.
0: Μάλιστα. Και καλό θα είναι να το λάβουν υπόψη τους όλοι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι τελευταίο και να σας ευχαριστήσουμε για το χειμώνα που έρχεται, γιατί είναι μια περιοχή, ο Αγίος Βασίλειος, που επίσης έχει το χειμώνα πολλές βροχές.
1: Σωστά.
0: Ξέρω αν θα πρέπει να ανησυχούν οι κάτοικοι εκεί μετά και αυτή τη μεγάλη καταστροφική φωτιά. Τι βλέπετε εσείς, τι θα συστήνατε?
1: Κοιτάξτε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν καίγεται μια έκταση, γίνεται πιο επιρρεπής στις πλημμύρες. Η επιφανειακή πορεία, το πώς φεύγει το νερό στην επιφάνεια, δεν φρενάρει, δεν μπλοκάρεται από τα δέντρα, από τους θάμνους που έχουν καεί. Επομένως, αυξάνεται ο κίνδυνος, ειδικά στις περιοχές που έχουν μεγάλες κλίσεις. Κινδυνότητα σε μια περιοχή, όπως είπατε, ναι, που έχουμε.
0: Ναι, έχει νερό.
1: Σημαντικά ύψη βροχής, έχει νερό. Ακριβώς. Είναι τα επόμενα θέματα που έχουμε. Δηλαδή, πέρα από την αύξηση της θερμοκρασίας στο εδάφος, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τις καταστροφές των περιουσιών που έχουμε στην περιοχή, την απώλεια των ανθρώπινων ζώων που δυστυχώς είχαμε και σε αυτή την περίπτωση, και σε συνδυασμό φυσικά τι συμβαίνει στη συνέχεια, ναι, είναι ένα πρόβλημα, βλέπετε, πολύ παραγωγικό και έχει και επεκτάσεις πέραν της αντιπυρικής περίοδου. Δηλαδή, ακριβώς φοβόμαστε το χειμώνα και εκεί και στη Δυτική Αττική που έχουμε τεράστιες εκτάσεις που έχουν καεί τα τελευταία χρόνια. Στο Βόρειο Εύρο, στον Εύρο, στη Βόρεια Εύβοια, όλες αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουμε ζήσει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, κάνουν τις περιοχές πιο ευάλωτες και στα πλημμυρικά επεισόδια του φθινόπωρου.
0: Ας ευχηθούμε ότι δεν θα δούμε, δηλαδή να είναι ήπιες οι βροχές προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Να έχουμε βροχές.
1: Την Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε πάλι ένα ενισχυμένο μελτέμι. Δεν θα φτάσει τα όρια που είχαμε στην προηγούμενη περίπτωση. Αλλά και πάλι θα δούμε.
0: Την
1: Παρασκευή και Σάββατο στην Νότια Κρήτη θα δούμε πάλι ρηπές ανέμους. Ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έχει την ακραία συμπεριφορά αυτό που συνέβη το τέλος Ιουλίου, αλλά και πάλι είναι συνθήκες πολύ δύσκολες και πυρκαγιές.
0: Καλό θα κάνουν όλοι όσοι μας ακούνε και είναι εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις ημέρες εκείνες. Συνέχεια θα πρέπει, γιατί δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά κυρίως θα λέγαμε εκείνες τις ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ χάρηκα που είπαμε να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, ακούσατε για τις φωτιές κυρίως στο Νότιο Ρέθυμνο και αυτή την απίστευτη καταστροφική φωτιά τη φετινή που είχαμε στην ευρύτερη περιοχή εκεί στις Μέλαμπες. Απογοήτευση, η εικόνα μάλλον είναι απογοητευτική, είναι θλιβερή, είναι σοκαριστική. Όσοι έχετε κινηθεί προς το Νότιο Ρέθυμνο και την περιοχή μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Γίνονται προσπάθειες προκειμένου και οι ζημιές που έχουν προκληθεί είτε στην αγροτική παραγωγή, σε ζωικό κεφάλαιο, έχουμε και καταστροφές σε κτίσματα, έχουμε καταστροφές σε επιχειρήσεις. Όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία αποζημιώσεων ή για μια συνάντηση, μια επικοινωνία μάλλον με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, το Σταύρο Παπασταύρο, Δήμαρχος Άγιου Βασιλείου, ο Γιάννης ο Ταταράκης, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα έργα που χρειάζονται για να μην έχουμε προβλήματα τα επόμενα χρόνια και το χειμώνα, τα αντιπλημμυρικά έργα, βασικά έργα πρέπει να γίνουν πριν μπούμε στο χειμώνα. Έχουν τελειώσει και οι αυτοψίες που έχουν γίνει από ειδικό κλιμάκιο για τις ζημιές και τις καταστροφές που έχουμε σε κτίρια. Η Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει να έχουμε την οριοθέτηση των περιοχών εκεί όπου είχαμε τις καταστροφές. Και μάλιστα πρόκειται τώρα στις αρχές εβδομάδας να φύγει και το σχετικό αίτημα από την Περιφέρεια Κρήτης προς το Υπουργείο για να έχουμε το σχετικό ΦΕΚ. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Οι πληροφορίες επίσης λένε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τις αποζημιώσεις σε σχέση και με το φυτικό κεφάλαιο και για το ζωικό κεφάλαιο, προκειμένου οι άνθρωποι έτσι να βοηθηθούν σε ένα βαθμό. Δεν είναι εύκολο να σταθεί στα πόδια σου και πάλι, κατά ψέματα. Και όταν μάλιστα αντιμετωπίζεις και προβλήματα, ξέρουμε τι περνάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νησιού μας. Λοιπόν, και σας έλεγα και για το άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και είναι σοβαρό και έχει να κάνει με την πτώση σοβάδων, όπως σας έλεγα νωρίτερα, σε γραφείο, στα γραφεία επιμελητών γιατρών της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου. Πριν από λίγες ημέρες έγινε αυτό. Οι εικόνες που έχει δώσει τη δημοσιότητα η Ένωση Εργαζομένων στο Βενζέλιο πραγματικά δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα εάν εκείνη την ώρα υπήρχαν μέσα στο γραφείο εργαζόμενοι. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι μόνο γιατροί. Στο γραφείο δεν μπαίνουν μόνο γιατροί, μπαίνει και άλλο προσωπικό. Μπορεί να μπει και κόσμος μέσα γιατί θέλει να έχει μια ενημέρωση. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε μέσα σε αυτό το γραφείο. Ευτυχώς όμως την ώρα που έπαιζαν οι σοβάδες δεν υπήρχε κόσμος μέσα. Είχαμε μια ανακοίνωση από την Ένωση Εργαζομένων του Βενζελίου Νοσοκομείου. Αναφέρεται και σε ένα άλλο περιστατικό που είχαμε το Σεπτέμβριο του 2025, που είχαμε και πάλι πτώση τμήματος της οροφής στο Βενζέλιο νοσοκομείο, και αναφέρει ότι είναι χρόνιο το πρόβλημα των υποδομών του κεντρικού κτηρίου, ένα κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε το 1950, λειτουργεί επί 76 χρόνια και υπάρχει θέμα και με την συντήρησή του, υπάρχει θέμα με την με τη στατικότητά του. Βάζει διάφορα θέματα η Ένωση, ότι έχει μελετηθεί με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης το έργο της ανακαίνησης και της αναδιαρρύθμισης του κεντρικού κτηρίου, έχει προχωρήσει και η μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, χρειάζονται όμως χρήματα, χρειάζονται 35 εκατομμύρια ευρώ για το κεντρικό κτίριο και άλλα 5 εκατομμύρια για τον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή 40 εκατομμύρια, και απομένει η πολιτική απόφαση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και να ξεκινήσει το έργο της υλοποίησης. Αλλά βεβαίως αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Η Ένωση στέκεται και στο θέμα του προσωπικού, ότι υπάρχει καθαρή μείωση του προσωπικού κατά 345 εργαζόμενους από το 2021 μέχρι και το 2025. Έχει μειωθεί δηλαδή το προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό του Βενζελίου κατά αυτό τον αριθμό που σας ανέφερα, και είναι από τις μεγαλύτερες μειώσεις πανελλαδικά. Και σε σχέση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, που είναι αρμόδια για την ασφαλή λειτουργία των κτηριακών και των άλλων εγκαταστάσεων του Βενζελίου, λειτουργεί με 43% καινές οργανικές θέσεις. Διαθέτει μόνο 2 μηχανικούς
και 3 επίκουρους εργαζόμενους για την κάλυψη των πάγιων και κρίσιμων αναγκών. Απευθύνει μια σειρά από αιτήματα προς την πολιτεία για την χρηματοδότηση που έχει να κάνει με την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του Βενζελίου, για την έναρξη των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης μέχρι την ανακαίνιση, για άμεσο τεχνικό έλεγχο όλων των κρίσιμων σημείων του παλιού κεντρικού κτηρίου, προκειμένου να μην έχουμε ξανά τέτοια γεγονότα, για ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας και διάφορα άλλα, όπως ένα σύγχρονο οργανισμό, ένα νέο σύγχρονο οργανισμό για το νοσοκομείο, να έχουν συστηματικό και προληπτικό έλεγχο και συντήρηση των κτηριακών και των υπολείπων δομών του νοσοκομείου, και απευθύνονται στον Υπουργό και του ζητάνε να επισκεφθεί το νοσοκομείο και να δει την πραγματικότητα των υποδομών, τα σημεία που έχουν παίζει σοβάδες, να μιλήσει με τους εργαζόμενους, και δεν ζητάνε για να έρθει με μία ακόμα ανακοίνωση, αλλά ζητάνε να έρθει με μία χρηματοδότηση. Λοιπόν, μέχρι εκεί καλά. Απάντησε όμως ο Υπουργός μέσω κοινωνικής δικτύωσης, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο ιδιαίτερος είναι ο τρόπος με τον οποίο τέλος πάντων τοποθετείται ο Άδωνης Γεωργιάδης, και αυτό θα λέγαμε ότι πυροδότησε νέες αντιδράσεις, γιατί αναφέρθηκε σε ότι η πτώση του ΣΟΒΑ ήταν περίπου 1,5 τετραγωνικό μέτρο, ήταν ένα κλειστό άδειο γραφείο, ότι η τεχνική υπηρεσία με ρύμνηση για την αποκατάσταση, και έτσι έκανε και σκληρούς χαρακτηρισμούς, έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχει βαρεθεί, λέει, με την όρεξη της πάσης φύσεως συμμορίας της μιζέριας, που μεγαλοποιεί το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταραίοντος εσύ. Και αναφέρεται στο περιστατικό, είπε, λέει, ακόμα ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, και το χαρακτηρίζει ένα απρόβλεπτο γεγονός αυτό το οποίο συνέβη, χωρίς σχετικές ενδείξεις. Δεν είχε δείξει κάτι δηλαδή που θα μπορούσε να προβλεφθεί. Και αναφέρεται και σε άλλα, και καταλήγει τώρα και νομίζω ότι ανέβασα ακόμα περισσότερο τους τόνους, στα ντεσιμπέλ και τις αντιδράσεις. Παιδιά, λέει, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε, κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει. Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του, και εύχεται και καλό 15 Αύγουστο.

Πάμε σε τετραγωνικό μέτρο σοβά από την οροφή του ενός κλειστού γραφείου, λέει ο κ. Φλιτζανής, αναφέρομαι στην τοποθέτηση του Υπουργού. Δεν κάνει το περιστατικό λιγότερο σοβαρό. Ευτυχώς δεν υπήρξε εκείνη την ώρα εργαζόμενος εκεί. Αυτό δεν είναι απόδειξη ασφάλειας, είναι θέμα τύχης. Και η τύχη δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό ασφάλειας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και αναφέρει επίσης ότι ο Υπουργός αναφέρεται στην ύπαρξη γραπτών και προφορικών εντολών για συχνούς ελέγχους από τεχνική υπηρεσία. Όμως, λέει, οι έλεγχοι και η αποκατάσταση ενός περιστατικού δεν υποκαθιστούν την ανάγκη συνολικής ανακαίνησης ενός κτηρίου 76 ετών. Λέει και άλλα ο κ. Φλιτζανής σε σχέση με την τοποθέτηση, όπως σας είπα, του Υπουργού. Επισημαίνει ακόμα ότι δεν έχει κανένα λόγο να θέλει να παρουσιάσει το νοσοκομείο που υπηρετεί η Ένωση Εργαζομένων καθημερινά ως καταραίων, αλλά έχουμε κάθε λόγο, όπως λέει, να απαιτούμε να είναι ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό είναι το ζητούμενο, να είναι ασφαλές το νοσοκομείο, να μπέφτουν σοβάδες, όπως και να το κάνουμε. Το 1,5 τετραγωνικό τώρα μπορεί να ήταν 3 τετραγωνικά, θα μπορούσε να μην είναι σε ένα κλειστό γραφείο, θα μπορούσε να είναι σε ένα θάλαμο, θα μπορούσε να είναι σε ένα χώρο που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, θα μπορούσε να είναι το Βενζέλιο νοσοκομείο και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο δέχονται καθημερινά χιλιάδες κόσμου. Και τώρα το καλοκαίρι μάλιστα έχουν ξεπεράσει και τα όρια τους. Υπάρχουν κλινικές και στα δύο νοσοκομεία που δεν το πω πληρότητα, καλούνται να αντιμετωπίσουν περιστατικά και πάνω από το 100%. Λοιπόν, οπότε αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και δεν θα ακούμε τώρα ούτε στην ανακοίνωση της μιας πλευράς, ούτε στην απάντηση της άλλης πλευράς. Εγώ εμείς εδώ ως άνθρωποι οι οποίοι έχουμε και εμείς, όλοι θα βρεθούμε κάποια στιγμή σε νοσοκομείο, θέλουμε να είναι ασφαλή τα νοσοκομεία. Πέραν του ότι θέλουμε να υπάρχει προσωπικό το οποίο θα είναι εκεί να καλύψει τις ανάγκες και να είναι ένα προσωπικό που να είναι σχετικά ξεκούραστο και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, να έχουμε και κτίρια τα οποία είναι ασφαλή για όλους, και για τους εργαζόμενους και για τους επισκέπτες και για τους νοσηλευόμενους.

0: Λοιπόν, να πάμε όμως και στο Λασίθι, να βρούμε το συνάδελφο τον Ιάσονα Ταυλά, να δούμε τι έχουμε σήμερα εκεί. Καλημέρα Ιάσονα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε, πες μας.
1: Θα ξεκινήσουμε από τη Σιτία, διότι είχαμε την σύλληψη χθες από αστυνομικούς της Σιτίας δύο γυναικών, όπου κατηγορούνται κατά περίπτωση, για κατά περίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης και παραβίασης μέτρων προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ. Συγκεκριμένα συνελήφθη και δύο, ήταν και δαιμόνας ένας αγωγή, ο οποίος συνελήφθη, μάλλον λάθος. Η μία ήταν η μητέρα και η άλλη κοπέλα ήταν υπεύθυνη
0: της εκδήλωσης,
1: ακριβώς, και συνελήφθη ένα ανήλικο αγόρι, το οποίο μάλλον...
0: Συνελήφθησαν οι δύο για την...
1: Συνελήφθησαν οι δύο, διότι πήγε στο νοσοκομείο ένα ανήλικο αγόρι, το είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ.
0: Είναι το δεύτερο περιστατικό. Είχαμε και το Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, το Σαββατοκύριακο. Είναι τώρα αυτά περιστατικά τα οποία...
0: Και είναι πολλές τώρα, είναι η περίοδος τώρα των πανηγυριών, έτσι, και των εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα,
1: ναι,
0: όχι μόνο... Έχουμε την κορύφωση τώρα με το 15 Αύγουστο, πάρα πολλά τα πανηγύρια, πάρα πολλές εκδηλώσεις, σε όλα τα χωριά έχει και σε όλους τους δήμους. Και εκεί τώρα χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα διέφυγε τη προσοχή της μητέρας το... Ο ανήλικος με τους φίλους του πήραν εκεί

0: ραγές, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε κατάσταση μέθης και να χρειαστεί να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Ταλιζόταν, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι καλά στην υγεία το που μαθαίνω σήμερα. Το θέμα είναι. Συγγνώμη. Το θέμα είναι το εξής όμως, Ανδρούλα. Δεν πίνουν περισσότερο αλκοόλ οι νέοι από ότι εμείς τα χρόνια τα δικά μας. Μειώνεται η ποσότητα του αλκοόλ. Ωστόσο, αυξάνονται κάποια άλλα πράγματα όπως αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, όπως αυτά που μυρίζουν ωραία. Και διάφορα άλλα βέβαια, ναρκωτικά. Και αυτό ήταν σημαντικό. Το θέμα είναι ότι και οι οικογένειες θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να έχουν τον έλεγχο. Βέβαια, άμα είσαι ανήλικος, η κρέμα σου βράζει. Είναι από τώρα.
1: Ναι, σωστό. Λοιπόν, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίως οι γονείς βεβαίως πρέπει να έχουν το νου τους.
0: Πάντως, από στοιχεία που έχω δει και από την ΕΛΣΑΤ, αλλά και από το νοσοκομείο, έχω μιλήσει με αρκετούς γιατρούς για αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι πάμε προς μείωση κατανάλωση του αλκοόλ. Δηλαδή, θα δει κανείς ότι και τα μπαρ κλείνουν. Δηλαδή, υπάρχει ο κόσμος. Λειτουργεί διαφορετικά. Όχι καλύτερα, γιατί που είναι υποκατάστατα ακόμη πιο. Yeah, και επιχείρημα για την ανθρώπινη ζωή.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Να πάμε τώρα. Στις υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών εδώ του νομού Λαστιθίου, όπου υπάρχει κινητικότητα το τελευταίο διάστημα, από την πλευρά του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη στέγαση της διοίκησης των περιβαλλοντικών υπηρεσιών νομού Λαστιθίου και τη πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι διοίκηση η οποία διοικεί όλους τους σταθμούς εδώ στις υπηρεσίες του Λασίτη και είναι και η πυροσβεστική υπηρεσία στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα, φαίνεται αυτή την ώρα στεγάζεται σαν ιδιόκτητο κτίριο όπως και η αστυνομική διεύθυνση και το αστυνομικό τμήμα. Κτίρια τα οποία λόγω των σύγχρονων αναγκών δεν μπορούν να θα θεωρήσουμε ότι είναι καλά, δηλαδή είναι κτίρια τα οποία είναι χρήσιμα. Από εκεί πέρα υπάρχει, ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει δωρήσει ένα οικόπεδο στην περιοχή Γκλήματα για την ανέλυση των δύο παραπάνω υπηρεσιών που ανέφερα και όπως γνωστοποίησε χθες και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Πλακετάκης, ο οποίος μίλησε με τον Διοικητή των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών Λασιθίου, τον Δημήτρη Γκαλιοτζή, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ζητά να προχωρήσει ο φάκελος προκειμένου να ξεκινήσει διαδικασία ΔΙΤ, σύμβαση ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Εκεί τώρα είναι μία λύση που εφικτή εφόσον προχωρήσουν τα έγγραφα τα απαραίτητα που χρειάζονται. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό να προχωρήσει να γίνει. 20 χρόνια τα ακούμε. 20 χρόνια δεν γίνεται.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Οι υπηρεσίες στεγάζονται σε πραγματικά κατάλληλα κτίρια. Τώρα, έχουμε και νέες ρυθμίσεις στο νερό, που θα αφορά και εσάς βέβαια. Το πω εγώ όμως.
1: Έχει να κάνει με τον αποσελέμη και μας αφορά.
0: Όχι. Πρόστιμο 50% για λογαριασμούς νερού, εφόσον δεν εξοφληθούν εντός εξαμήνου στα βουλά.
1: Μάλιστα. Όλους μας αφορά δηλαδή.
0: Το θέμα αυτό συζητήθηκε στην συνεδρίαση του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ήδη της Αποχέτασης Αγίου Νικολάου. Εκεί ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι αφορά τις επιταγές του νόμου 5314 από τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν ανέφερα τον νόμο, γιατί θα μας ακούνε οι Κροατές να δουν τι θα κάνουν. Όχι, δεν έχουν πληρώσει δηλαδή, να σπεύσουν.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, έχω κρυώσει αυτό το διάστημα. Λοιπόν,
1: περαστικά το σου, Ιάσονα.
0: Το μάλλον το εξής, Σταυρουλά. Ότι δεν είναι μόνο. Και πώς να εφαρμόσει το νόμο αυτό. Και το λέω ότι εντάξει, το φυσικό πρόσωπο, εμένα δηλαδή, άμα δεν πληρώσω, να πληρώσω 50%. Αλλά υπάρχουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες, κοινοφελείς υπηρεσίες, οι οποίες χρωστάνε πολλά λεφτά. 3,5 εκατομμύρια είναι τα ανίσπραχτα εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Δεν έχει κινηθεί η διαδικασία εδώ και χρόνια. Φαίνεται ότι θα πρέπει να κινηθεί, να προχωρήσει αυτό. Και ερωτώ, εάν πάμε σχάρι ένα νοσοκομείο, μια υπηρεσία κοινοφελή, χρωστάει πέρα του εξαμήνου, θα αυξάνεται 50% ο λογαριασμός? Ή θα αφορά μόνο τους τα φυσικά πρόσωπα? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί αν αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα, αυτό δεν είναι καλό. Αλλά από εκεί πέρα όμως, αυτός είναι ο νόμος. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχουν εξαιρέσεις.
1: Λοιπόν, θα το ξαναδούμε, Ιάσο, να σε βάλω. Ναι.
0: Να πω κάτι τελευταία.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον εορτασμό της Παναγίας. Εδώ είναι, Μεγάλη Παναγία στην Νάπολη, είναι και ημερομένη. Αρκετός κόσμος πάει να προσφέρει μια λαμπάδα, έχει ένα τάμα, πάει με τα πόδια. Πάει με τα πόδια χωρίς να φοράει ειδικό γυλαίκο.
1: Και είναι σκοτεινά, λες, και είναι επικίνδυνα.
0: Ναι, είναι σκοτεινά στον δρόμο, έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και ειδικά αυτό το διάστημα που είναι και επισκέπτες από όλη την Ευρώπη, από την Ελλάδα, από την Κρήτη. Και είναι δρόμοι που δεν τους γνωρίζουν. Καλό είναι λοιπόν όσοι μας ακούνε να φέρουν ένα γυλαίκο, όπως λέει και η τροχέα δηλαδή, και ένα φακό προκειμένου να μπορούν να τους βλέπουν. Επίσης υπάρχουν κανόνες όσον αφορά το περπάτημα. Δηλαδή πρέπει να είσαι στην άκρη του δρόμου, πρέπει. Δεν ξέρω τι μέτρα θα πάρει τροχέα φέτος και αν θα βάλει κάποια αυτοκίνητα ή προκειμένου να υπάρχει αυτή η βοήθεια, ο έλεγχος, αλλά είναι πάντως επικίνδυνο.
1: Μάλιστα, λοιπόν, Ιάσονα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα στο.
0: Ευχαριστώ, δίχα, αλλά...
1: Καλημέρα και περαστικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το προσέχουμε και αυτό. Έλα. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λίγο πριν το τέλος, βεβαίως είναι πλούσια και αθλητική επικαιρότητα, έτσι, και ζούμε στον αστερισμό του αυριανού τελικού του Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο. 8 ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι και έτσι, μια εικόνα που έχω και μιλούσα νωρίτερα και με τον Γιώργο Γιαλιτά και τον συνάδελφο τον αθλητικογράφο, μας έλεγε ότι είναι sold out τα εισιτήρια του Όφη. Τώρα δεν ξέρουμε αν έχουν περισσέψει εισιτήρια από την ΑΕΚ, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, και αν θα διατεθούν για τον κόσμο ο οποίος θα ήθελε να πάει στο Παγκρίτιο Στάδιο, και μόνο να έχουμε άδειες κερκίδες. Είναι κρίμα δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα κόσμος να παρακολουθεί στο παιχνίδι και να μην μπορεί να πάει λόγω αυτών των περιορισμών που υπάρχουν σε σχέση με το ότι παίρνει μία ομάδα και τι παίρνει άλλη ομάδα. Τέλος πάντων, σε σχέση με τα εισιτήρια. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, θα σας το πούμε. Λοιπόν, και βεβαίως μην ξεχνάμε και την κριτική παρουσία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Κολύμβησης και Στίβου. Στην Κολύμβηση έχουμε σήμερα το απόγευμα, τι ώρα είναι, απόγευμα βράδυ, έχουμε την Άρτεμις Βασιλάκη, αυτό το μεγάλο ταλέντο της κριτικής Κολύμβησης, η οποία θα αγωνιστεί στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο. Το πρωί σήμερα αγωνίζεται επίσης στον προκριματικό των 800 μέτρων ελεύθερο των ανδρών το άλλο έτσι μεγάλο ταλέντο μας, ο Βασίλης ο Κακουλάκης, και βεβαίως σήμερα το βράδυ μας ζορίστηκε για να περάσει, το 10ος πέρασε, αλλά θα είναι στον τελικό ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, ο Σφυροβόλος. Τι ώρα είναι, 8 και 10 το βράδυ, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όλα αυτά από την ΕΡΤ 2 Sports. Και βεβαίως ο μεγάλος Μίλτος Τεντόγλου, σήμερα είναι ο τελικός του, έτσι, 10 και 4 θα ξεκινήσει. Όλα αυτά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα και έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Μείνετε βεβαίως κοντά μας, γιατί θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio και στη συνέχεια θα πάμε στα Χανιά. Η ευτυχία θα πάρει σκυτάλι. Να σας δώσει έτσι ό,τι νεότερο υπάρχει σε σχέση με την επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα, καλά να περάσετε. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρευσαν. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει κυρίως στην πόλη Κάλι και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος είχε τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δύσβατη δασική περιοχή στον Μαραθιά της Ζακύνθου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Στο μεταξύ, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στον Κουβαρά αποδίδεται σε σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έδεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου που ήταν ανοιχτό. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Άσε μας ρε Γιώργο Βλαζάκη. Τελειώνει, θα τραγουδήσω εγώ εδώ. Έχεις τραγουδίστρια, φωνάρα σε παρακαλώ. Που τελειώνει το τραγούδι και αγχώνεται ο ηχολήπτης μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου καλοκαιριού, 15 Αύγουστο. Φτάσαμε να λέμε καλό 15 Αύγουστο. Πότε γίναν όλα αυτά? Ξέρετε, ξέρω τα λέμε συνέχεια, έχουμε γίνει λίγο γραφικοί, αλλά πραγματικά είναι απορίας άξιο που φτάσαμε να τελειώνει το καλοκαίρι, να ανοίγουν τα σχολεία. Πω πω, ανοίγουν τα σχολεία. Αχ, εδώ είχε πει μια συνάδελφος μια φορά ότι τα βάσανα των γονιών αρχίζουν όταν ξεκινάνε τα παιδιά σχολεία. Συμφωνείς Γιώργο? Ναι, έτσι λοιπόν. Εδώ είμαστε, γεια σας και πάλι, είναι σήμερα Τρίτη, 11 Αυγούστου. Η εβδομάδα η μεγάλη, σηκώνω λίγο το μικρόφωνο, συγγνώμη για το γρουτς. Η μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα του καλοκαιριού. Λοιπόν, είμαστε στην ΕΡΤ Χανίων, μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου, μας ακούτε και στα Αργιανά, μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ. Μας ακούτε από παντού, 100,6 και 104 στα Χανιά, 97,5 στο Ηράκλειο, 1512 στα Μεσαία. Βεβαίως, ο Περικλής λέει ότι είναι χιλιόκυκλη. Είμαι η Φτυχία Πενταράκη, ο Περικλής είναι σήμερα απόγευμα εδώ, θα φυλάει τα πάντα, μη γίνει κάτι στην ενημέρωση και όχι μόνο. Και ο Γιώργος Βλαζάκης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, μας έχει κάνει τη χάρη και την τιμή σήμερα να μας κάνει ηχοληψία εδώ στο 11. Χρυσοπηγή είμαστε εδώ στα Χανιά, ελάτε να τα πούμε. Όχι, δεν θα τα πιούμε, θα τα πούμε. Το βράδυ θα τα πιούμε, άμα θέλετε. Είμαστε σε mood καλοκαιριού, έτσι, δεν έχετε παράπονο. Δεν έχετε παράπονο. Όλα τα παρακολουθούμε με μία έτσι απόσταση ασφαλείας, γιατί έχουμε χορτάσει από ειδήσεις φέτος. Δηλαδή πραγματικά έχουμε χορτάσει από ειδήσεις. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και όταν ασχολούμαστε εμείς, ξέρετε, δεν είναι καλά. Στα καλά τα βλέπουμε, τα παρατηρούμε, τα αναφέρουμε. Ναι, γίνονται και καλά, αλλά γίνονται και κακά. Και αυτά τα κακά ασχολούμαστε κυρίως. Και διαβάζω και βλέπω τώρα ότι φέτος δυστυχώς από τις φωτιές αυτές του Ρεθύμνου πάνω από 95.000 στρέμματα κάηκαν, όχι φέτος, συγγνώμη, την τελευταία δεκαετία. Η φετινή φωτιά αυτής της Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη στην Κρήτη τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι τα στοιχεία που έστειλε ο κύριος Λαγουβάρδος από του ΜΕΤΕΟ, από το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών. Ναι, σοκαριστικό, αλλά πραγματικό. Η μεγαλύτερη φωτιά της δεκαετίας ήταν αυτή, από το 17 έως το 26, ήταν αυτή που έγινε φέτος λοιπόν στις Μέλαμπες. 53.300 στρέμματα, αυτά που άφησε πίσω της καμένα αυτή η καταστροφική φωτιά. Στο Ρέθυμνο λοιπόν, μέσα σε 10 χρόνια έχουν καεί 95.000 στρέμματα, με το Δήμο Αγίου Βασιλείου να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των καμένων εκτάσεων. Περίπου 77.500 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες στην περιοχή, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής επιφάνειας του Δήμου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου δηλαδή έχει κατακαεί, και δεν είναι τυχαίο τώρα, γιατί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι έτσι η μορφολογία του. Έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τους αέριδες εκεί, με τους ανέμους, που κάνει την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Σε παίρνει ο αέρας κυριολεκτικά, σπάσαν πόρτες αυτοκινήτων και της Έρτεν αυτοκίνητο νοικιασμένο έπαθε το ίδιο. Δεν μπορείς να την κρατήσεις, δεν μπορείς να βγεις από τα μάξι. Είναι σοκαριστικό το πόσο πολύ φυσάει και το πώς δημιουργούνται έτσι οι ρηπές του ανέμου, πόσα χιλιόμετρα την ώρα αναπτύσσουν από τη μορφολογία του εδάφους. Δυστυχώς βαρύ το τίμημα για τον Δήμο Αγίου Βασιλείου και για το Ρέθυμνο. Λοιπόν,
μουσική. Μουσικά θα πάμε σήμερα κυρίως και θα σας αφήσουμε και λίγο πιο νωρίς με τραγούδια όμως θα σας αποχαιρετήσουμε γιατί μας έχουμε και άλλα και η τηλεόραση θέλει εκεί ρεπορτάζ και τα λοιπά. Φουλ τα χανιά από κόσμο έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Γιώργο εσύ που βγαίνεις εκεί χαμός έτσι. Ο χαμός δεν μπορείς να περάσεις το απόγευμα από τον κόσμο. Ναι λοιπόν φουλ... Πολλοί, αν μου πεις άμα δεν έρθει και τώρα ο κόσμος, πότε θα έρθει. Εντάξει, εμείς θέλουμε τον κόσμο να μοιράζεται, αλλά ξέρουμε ότι αυτή η περίοδος είναι αυτή που κλείνουν εταιρείες, κλείνουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, παίρνει ο κόσμος άδεια, φεύγει λίγες μέρες, δεν είναι και πολλοί αυτοί που μπορούν να πάνε ένα μήνα διακοπές και θα πάνε στο χωριό τους. Είναι κάποιοι, αλλά δεν είναι πολλοί. Δεν είναι ο μέσος όρος. Είναι ο μέσος όρος, Γιώργο, αυτοί που μπορούν να πάνε σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε και γυρίσαμε με παρέα στο Ηράκλειο. Πήγαμε που δεν είπαμε βέβαια εκεί για τον ηχολήπτη που μας κρατάει συντροφιά και την Ελένη την Ξυλούρη που φροντίζει για τα πάντα και τον Γιώργο τον Παπαδάκη.
1: Παράσκο Χαραλαμπάκη.
0: Έτσι, καλημέρα μας τον Παράσκο.
1: Καλημέρα, που καλημέρα.
0: Κάθε μέρα φροντίζουν
1: καλημέρα
0: εκεί
1: και
0: για
1: Γιώργο.
0: Το κοινό μας πρόγραμμα. Εδώ βέβαια, ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Πώς είσαστε καλημέρα, εκεί στο Ηράκλειο?
1: Καλά είμαστε, σήμερα δεν έχουμε άνεμο.
0: Ευτυχώς.
1: Ελάχιστο έτσι, δηλαδή έχουμε 4 αποφοράκια.
0: Ναι, έχουμε ένα τριάρι όμως, έτσι. Είναι υψηλός.
1: 3-4 λέω, εντάξει.
0: Όχι, όχι,
1: ναι.
0: Έχουμε ένα τριάρι στην επικινδυνότητα, είμαστε κίτρινοι οι Κρήτη.
1: Α, ναι, αλίμονο, γιατί έχουμε και ζεστούλα.
0: Έτσι. Πώς, έτσι. Και μου έλεγαν οι πυροσβέστες, να σου πω χθες, τώρα που κάναμε ένα ρεπορτάζ εκεί στο κεντρικό, ναι, ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο που θα έχει πάλι 4, ναι, σε πορτοκαλί εννοώ 4, ναι, ναι. Μάλλον ο χάρτης πρόβλεψης επικινδυνότητας πυρκαγιάς, μου έλεγαν ότι η επιφυλακή τους παραμένει υψηλή και στο
1: Βεβαίως.
0: Κίτρινο και στο πορτοκαλί, γιατί έρχεται το πορτοκαλί μπροστά μας και
1: Βεβαίως.
0: Ακόμα και οι μεγαλύτερες φωτίες μπορεί να έχουν ανάψει με κίτρινο ακόμα και με καθόλου.
1: Εννοείται.
0: Οπότε
1: εννοείται.
0: Είναι διαδικαστικό,
1: κοίταξε,
0: παραμένουν σε υψηλή
1: αυτό
0: επιφυλακή.
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι για τους ανθρώπους αυτούς που είναι εντεταλμένοι έτσι, αφιερωμένοι στην πυρόσβεση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτό είναι, λειτουργήμα mm-hmm. είναι, δεν mm-hmm. είναι. Μέχρι να λήξει η αντιπυρική περίοδος, mm-hmm. άδειες και ρεπό είναι έολα.
0: Ναι.
1: Έτσι, έτσι. Αυτό το ξέρουν καλά.
0: Έτσι.
1: Όταν
0: έτσι.
1: Είναι σαν ένα εποχικό επάγγελμα.
0: Ναι, όντως. Ισχύει.
1: Μιλάω για τις δασικές πυρκαγιές, γιατί οι υπόλοιπες συμβαίνουν σε όλη τη διάρκεια.
0: Ναι, εντάξει, αλλήμωνο.
1: Αλλά κοίταξε, και εδώ κάπου τα ψέματα. Είμαστε που είμαστε νότια mm-hmm. έτσι, περιοχή. Σε περίοδους ξηρασίας έχουμε φωτιές και το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αστεία πράγματα, εννοώ δασικές πάντα. Έτσι.
0: Ναι, γιατί εμείς δεν έχουμε χειμώνα όπως τον εννοούν στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς, βέβαια. Πώς, τι γίνεται εκεί στο Ηράκλειο, πώς είστε από επικαιρότητα?
1: Καλά είμαστε.
0: Σας έπεσε κανένας ουρανός στο κεφάλι?
1: Κοντά έπεσες, έπεσε ο Σοβάς στο...
0: Τρομερό, ρε,
1: σε ένα γραφείο γιατρών στο Βενιζέλιο,
0: mm-hmm.
1: στην εφημερία της χειρουργικής δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Διαπιστώθηκε χθες.
0: Mm-hmm.
1: Λέω, υπάρχουν ανακοινώσεις τώρα και υπάρχει μια διελκυνιστίδα εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Το πλέον πιθανό βέβαια ότι η πτώση του Σοβά έγινε το Σάββατο.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν υπήρχαν γιατροί μέσα και όταν άνοιξαν χθες να μπουν, έτσι, οι εφημερεύοντες είδαν το Σοβά κάτω. Είναι περίπου 1,5 τετραγωνικό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια εικόνα που δεν είναι ωραία.
0: Ναι, φυσικά.
1: Σε κάθε περίπτωση
0: φυσικά.
1: Δεν έφυγε το ταβάνι, έφυγε ο Σοβάς. Αλλά mm-hmm. και ο Σοβάς από μόνος του μπορεί mm-hmm. να προκαλέσει τραυματισμό. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Οι φωτογραφίες έχει γεμίσει το διαδίκτυο, είναι εύγλωτες.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει βέβαια και η ανακοίνωση του σωματείου των εργαζομένων του Βενιζελίου, mm-hmm. των γιατρών και των νοσηλευτών,
0: mm-hmm.
1: που λένε το αυτονόητο. Ότι μιλάμε για το παλαιό κτίριο του Βενιζελίου, γιατί ως γνωστόν υπάρχει και το καινούριο, εδώ μιλάμε για το παλαιό.
0: Mm-hmm.
1: Ένα κτίριο το οποίο έχει φτιαχτεί με χρήματα Ελληνοαμερικανών, με δωρεές, προσφορές, mm-hmm. τη δεκαετία του 50. Έχει βοηθήσει και έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες κριτικούς.
0: Φυσικά.
1: Και όχι μόνο κριτικούς.
0: Φυσικά.
1: Από όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Ήταν για πολλά χρόνια το μεγαλύτερο νοσοκομείο του νησιού.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε λοιπόν για το παλαιό κτίριο, το οποίο υφίσταται συνεχώς επεμβάσεις για να γίνεται λειτουργικό, ανακαινήσει κλπ. Αλλά στον πυρήνα του mm-hmm. χρειάζεται μια ολική ανακαίνιση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δεν θα πω αναδόμηση, ούτε αναστήλωση, γιατί είναι γερό κτίριο,
0: ωραία,
1: αλλά χρειάζεται μια ολική ανακαίνιση, όχι mm-hmm. δηλαδή που έχουμε θέμα να επεμβαίνουμε εκείνη τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ζητούν και οι εργαζόμενοι, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Να σου διαβάσω ένα απόσπασμα.
0: Διάβασε, ναι.
1: Από την μακροσκελή ανακοίνωση,
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: τους
0: ναι,
1: εργαζομένων,
0: ναι, ναι.
1: αλλά οφείλουμε mm-hmm. να διαβάσουμε
0: mm-hmm.
1: Έτσι, ένα κομμάτι που αποδίδει ακριβώς και την έννοια το τι βιώνουν οι άνθρωποι εκεί και πώς το βλέπουν οι εργαζόμενοι, μιλάω, γιατί μιλάω για ανθρώπους βεβαίως οι οποίοι δίνουν τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Το κομμάτι της υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι η δική της οπτική αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, γράφουν λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο γραφείο. Αφορά ένα παλαιό κτίριο κατασκευασμένο το 1950, από το οποίο καθημερινά διέρχονται εκατοντάδες εργαζόμενοι, ασθενείς και συνοδοί. Mm-hmm. Η ίδια μελέτη ανακαίνησης που έχει εκπονηθεί για το κεντρικό κτίριο αναγνωρίζει mm-hmm. την παλαιότητα και τα σημαντικά προβλήματα των υποδομών, ενώ προβλέπει μεταξύ άλλων αποτύπωση του υφιστάμενου στατικού φορέα και μελέτη στατικών ενισχύσεων όπου απαιτούνται. Βλέπουμε λοιπόν mm-hmm. ότι υπάρχει μελέτη η ασυνολική ανακαίνιση του παλαιού κτίριου του Βενιζελίου, έτσι, η οποία δεν έχει προχωρήσει. Και προφανώς γι' αυτό έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Είχαμε αυτό το φαινόμενο της αποκόλλησης του Σοβά. Μην ξεχνούμε ότι δεν είναι πολλοί μήνες. Είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό στο κατά πολύ νεότερο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί γνωρίζαμε την αιτία. Υπήρχε μια διαρροή στα υδραυλικά με αποτέλεσμα να υποχωρήσει σε θάλαμο ασθενών η γυψοσανίδα.
0: Ωραία. Άλλο γυψοσανίδα, άλλο σοβάζει.
1: Ναι, είναι άλλο αυτό που μπορεί να συμβεί στο οποιοδήποτε κτίριο. Εδώ έχουμε ένα κτίριο τώρα που φαίνεται, αν δούμε και τις φωτογραφίες, το κτίριο εκεί των γιατρών της εφημερίας της χειρουργικής, φαίνεται ότι είναι ανακαινισμένο. Έτσι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει μούχλες, είναι φρεσκοβαμένο κλπ. Καθαρά τα πάντα. Κι όμως αποκολλήθηκε ένα τμήμα του σοβά της ορόφης. Θα μπορούσε να πέσει τα κεφάλια του γιατρό να ήταν εκείνη την ώρα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, υπήρξε μια απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, η οποία πυροδότησε καινούριες αντιδράσεις, παρόμοιου τύπου βέβαια. Δηλαδή η απάντηση των εργαζομένων είναι παρόμοια με αυτή που μόλις διάβασα.
0: Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, για πες.
1: Να σας τη διαβάσω γιατί είναι.
0: Εγώ τον έχω διαβάσει.
1: Ολιγόλο, δεν είναι μακροσκελή.
0: Ναι.
1: Για να το διαβάσουμε τώρα εδώ, να το δούμε έτσι πλήρως. Θα μου επιτρέψει να ανοίξω το Twitter για να
0: το διαβάσουμε.
1: Λοιπόν, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Έχω πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως συμμορίας της μιζέριας να μεγαλοποιεί το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταραίοντος εσύ. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έγινε τόσο σοβά. Περίπου 1,5 τετραγωνικού, σε κλειστό και άδειο γραφείο. Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου. Σήμερα που έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, χθες δηλαδή, απομακρύνθηκαν τα υλικά πτώσης και η τεχνική υπηρεσία με ρύμνηση για την αποκατάσταση. Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από τη διοίκηση και τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Θεωρείται ως απρόβλεπτο γεγονός χωρίς σχετικές ενδείξεις. Θέλω να δείτε στην πρώτη φωτό για τι είδους ζημιά μιλάμε, σε ένα παλαιό κτίριο, σε ένα παλαιό γραφείο. Μετά δείτε πώς περιγράφεται το γεγονός αυτό σήμερα. Παραθέτει συνδέσμους, έτσι. Και συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης, παιδιά, λέει, χαλαρώστε, δεν καταραίει το εσύ. Σε εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε, κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει.
0: Κοίτα.
1: Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης από την ίδρυσή του. Εννοεί για το Βενιζέλιο, έτσι. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία. Αυτό τώρα πυροδότησε κι άλλα.
0: Λίγο προσπάθησα να το υποβαθμίσει με κακό, με άσχημο τρόπο σε κάποια στιγμή. Περίμενε, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο και από τον ΤΕΣΚ και θα σε πάρουμε εμείς χάρη γιατί είμαστε στον αέρα. Κάπως θα μπορούσε να το έχει γλυκάνει λίγο. Δηλαδή φαίνεται λίγο εριστικό σε μερικά σημεία που δεν θα έπρεπε, ρε φίλε. Κοίτα, είναι και το στυλ του έτσι.
1: Εδώ όμως,
0: είναι κρυκτικό σαν άνθρωπο.
1: Πολλές φορές δέχεται επιθέσεις οι οποίες είναι άδικες. Δηλαδή,
0: άλλο ρε φίλε, αλλά έπεσε ο Σοβάς μέσα στο νοσοκομείο τώρα. Έτσι, κάτσε, δεν πήγε στην αποθήκη.
1: Πολλές φορές πηγαίνει, ας πούμε, να εγκαινιάσει κάτι, ένα έργο, κάτι.
0: Ναι,
1: και δέχεται στημένες επιθέσεις.
0: Δηλαδή, άλλο, το δέχομαι. Το δέχομαι.
1: Εκεί πέρα έχει δίκιο.
0: Εκεί έχει δίκιο. Εδώ τώρα όμως ακούγεται. Ξυστή.
1: Εδώ τώρα έχουμε
0: φωτογραφίες. Σε ξενίζει. Βλέπει την εικόνα, συγγνώμη κιόλας. Κατά τα άλλα, συμπαθέστατος ο υπουργός και λαλίστατος και μ' αρέσει εμένα που είναι έτσι, τα παίρνει όλα σβάρνα. Αλλά εδώ, υπουργέ μου, κάνε μισό βήμα πίσω, γιατί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να τους πέσει στο κεφάλι όντως και θα μπορούσαν να τραυματιστούν. Τι θα λέγαμε μετά. Δεν είπε κανείς ότι καταραίει το εσύ, προς Θεού. Αλλά κατέρευσε.
1: Γιατί,
0: τι είπα να πει. Είχαν ραντεβού με το Σοβά να πέσει το Σάββατο για να μην. Δεν γίνονται αυτά τώρα, κάτσε. Εντάξει. Τον αγαπάμε, τον συμπαθούμε, αλλά να τα λέμε τα σίκα-σίκα που είναι και η εποχή του τώρα.
1: Οφείλουμε να κρατήσουμε αυτό που λέει και ο ίδιος. Το λένε και οι εργαζόμενοι στην ανακαίνιση τους. Το έχει ξεκινήσει, λέει, το πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης.
0: Ωραία.
1: Ελπίζουμε λοιπόν συντόμως να το δούμε να υλοποιείται με ταχύς ρυθμούς.
0: Έτσι.
1: Για να ξεφύγουμε από τα μπαλώματα.
0: Έτσι. Μαζί
1: να τελειώσουν τα μπαλώματα. Και αυτό δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στο Βενιζέλιο. Σε όλα τα παλαιά νοσοκομεία της χώρας μπορεί να συμβεί. Αυτό εννοούσε ο κ. Γεωργιάδης. Αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο να φεύγουν σοβάδες να πέφτουν πάνω στα γραφεία.
0: Δεν το είπε ωραία. Τώρα να τα λέμε όλα. Εντάξει, με στο θέρος, αλλά κάτσε τώρα. Οι άνθρωποι εκεί, γιατί ξέρεις τι, το πας και λίγο από τη μεγάλη εικόνα. Σκίζονται εκεί όλοι στα νοσοκομεία να εξυπηρετήσουν, να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται. Αναμονές πολύ ωραίες στα επίγοντα κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί σκίζονται, υπερβάλλουν αυτόν και το φιλότιμο είναι πολλές φορές που σώζουν και την κατάσταση.
1: Σωστό,
0: έτσι.
1: Σωστό.
0: Οπότε όταν σου πέφτει και το σοβά στο κεφάλι, όχι κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά, τουλάχιστον λίγο το γλυκένεις. Δεν το βγαίνει αιχμηρά.
1: Βέβαια. Και ώρα εργασίας.
0: Βέβαια. Δεν βγαίνει αιχμηρά. Δηλαδή λίγο το. Να, κατάλαβα ότι εκείνη η αγανάκτησή του.
1: Κοίταξε,
0: για όλες τις επιθέσεις που
1: είναι πολιτική κόντρα. Είναι πολιτική κόντρα γι' αυτό το λέω. Θεωρεί, αποκαλώντας αυτή με τη φράση που δεν ακούγεται όμορφα, αυτός έχει τη δική του οπτική. Μιλώντας για συμμορία της μιζέριας, μιλάει για ανθρώπους, αυτό που έλεγα πριν. Οι οποίοι όταν πηγαίνει να παρουσιάσει ένα έργο, κάτι το οποίο με χρήματα του ελληνικού λαού ή με Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει φτιαχτεί.
0: Και
1: είναι κάποιοι πάντα και τον περιμένουν απ' έξω έτοιμοι να το ορμήξουν. Εκεί αυτό είναι λάθος.
0: Μα το έχουμε καταλάβει όλοι. Και νομίζω πια ότι κερδίζει και τη συμπάθειά μας όταν γίνεται
1: ευέκτηση.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ όμως τώρα δεν την κερδίζει.
1: Όπως το λες τώρα, έπρεπε να το είχε στρογγυλέψει.
0: Έτσι. Μ' αρέσει, ρε Γιώργο, γιατί συμφωνούμε, γιατί ακριβώς. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, όταν. Και δεν είμαστε ο μέσος ακροατής και τηλεθεατής, αλλά όταν. Εμείς με το πρώτο λαμβάνουμε αυτό το μήνυμα, πάνε να πει ότι και στον κόσμο πάει πολλαπλάσιο αυτό. Ωραία, εντάξει. Κύριε Υπουργέ, μου την άλλη
1: φορά. Τώρα με το θέμα. Το θέμα δεν χτύπησε κανείς. Προφανώς έχει επισκευαστεί ήδη ο Σοβάτικη. Και ευτυχώς μιλάμε μόνο για Σοβά.
0: Να σου πω, ο Θεός να φυλάει, μην πέσει κανένα Σοβά σε καμιά άλλη αίθουσα, γιατί θα έχουμε μετά δράματα. Και όχι δράματα, ξέρεις, από όλες τις απόψεις εννοώ. Μην τραυματιστεί κανείς, προς Θεού. Προς Θεού. Μάλιστα. Ωραία. Άλλο κανένα άλλο εκεί στο Ηράκλειο, όλα ήσυχα.
1: Όχι, ήσυχα. Επειδή όμως είμαι Βιαννίτης, θα μου επιτρέψεις να το πω και δεν το συνηθίζω, αλλά έτσι πρέπει να το πω, ότι 14 Αυγούστου έχουμε την τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου, εμβληματικό προϊόν της Βιάννου.
0: Έτσι. Και όχι μόνο της Βιάννου, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, περίμενε. Εδώ τώρα περίμενα να μου το πεις αυτό, γιατί τη φυλάω. Από την Έμπαρο κρασί και από τη Βιάννο λάδι και από το Μιλοπόταμο ελιές και παξιμάδι. Λοιπόν, είναι αρχαία κριτική μαντινάδα.
0: Εντάξει.
1: Αρχαία, πανάρχια.
0: Σε ακούω πάντα με τεράστια προσοχή, το ξέρεις. Πάντα και σε θαυμάζω για όλη αυτού τη γνώση. Τώρα ξέρεις, και ο Γιώργος γέλασε. Θα μπορούσα να συνεχίσω εγώ και να το κάνω και από τα αρχαία, να έρθω και στα νέα που αυτό. Αλλά άστο να πάει στο καλό μέρες που είναι. Ας το κρατήσω κλειστό, δεν πειράζει μια φορά.
1: Τι θα πεις τίποτα.
0: Για το Μιλοπόταμο ήθελα. Όχι ρε φίλε, για το Μιλοπόταμο.
1: Το Μιλοπόταμο δεν λέει λάδι, λέει ελιές ή παξιμάδι.
0: Ναι, θα μπορούσα να προσθέσω εγώ και άλλα τοπικά προϊόντα.
1: Να το εξηγήσω.
0: Αλλά,
1: όχι, να το εξηγήσω όμως, γιατί η λάδι έβγαζε καλό, η λάδι λέω, η Γιάννος έβγαζε καλό λάδι, γιατί είχε τις λεγόμενες ψιλολιές. Αυτές βγάζουν κατεξοχήν λαδοελιές, οι μικρούλες.
0: Ναι.
1: Οι πολύ μικρές, όχι κορονοϊκές.
0: Ναι, όχι, μικρές.
1: Έτσι. Στον Μιλοπόταμο όμως είχαν τις λεγόμενες χοντρολιές. Αυτές δεν βγάζουν καλό λάδι από μόνες, γιατί είναι και τρόπος περί συλλογής τους. Έτσι, δηλαδή, στην ουσία τις αφήναν και πέφτανε για να γίνουν μαλακές, να μπορέσουν μετά να τις παστώσουν, να τις κάνουν ευρώσιμες. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι οι λεγόμενες θρούμπες στη μοντέρνα. Οι ελιές αυτές τρέφανε τον κριτικό πληθυσμό για εκατοντάδες χρόνια μαζί με το παξιμάδι. Έτσι. Κατεξοχήν κριτικά αρτήματα. Σε εποχές δεν υπήρχαν ψυγεία κλπ.
0: Ναι.
1: Το λαδάκι όμως το καλό ήταν εκεί όπου υπήρχαν ψηλές ελιές. Στη Βιάννο λοιπόν είχαμε μόνο ψηλές ελιές. Γι' αυτό ήταν διάσημο για την ποιότητά του και ακόμα είναι το λάδι της Βιάννου. Τώρα βέβαια ποιοτικό λάδι βγάζει όλη Κρήτη.
0: Εντάξει, τώρα το. Και τι θα γίνει λοιπόν στη Βιάννο, μου είπες, θα γίνει.
1: Έχουμε γιορτή ελιάς και ελαιολάδου. 14 Αυγούστου είναι η τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου, έτσι.
0: Ημερήσια ή την κάνετε κι εσείς με πανηγύρι μαζί?
1: Όχι, πανηγύρι είναι. Πανηγύρις. Επίσημη βέβαια, έτσι, με τους τοπικούς άρχοντες, με το δήμαρχο κλπ.
0: Κοίτα, δεν υπάρχει είδος που να βγαίνει στην Κρήτη και να μην γίνεται τον Αύγουστο το πανηγύρι του. Γιωργάκη, από το καλτσούνι
1: δίπλα,
0: και το χοχλιό μέχρι τα πάντα όλα.
1: Αυτό πήγα να σου πω, στο βιαννίτικο χωριό του Χόντρου, στη Βιάννο είναι. Έχουμε κάθε χρόνο, νομίζω, τέτοια εποχή, έχουμε την εορτή του χοχλιού.
0: Ναι. παιδί μου, σε παρακαλώ.
1: Όπου συνδυάζεται βέβαια με το κλασικό, με το χόντρο, γιατί είναι το όνομα του χωριού.
0: Πόσο μ' αρέσει, ρε φίλε, ο χόντρος. Δηλαδή, τι ωραίος που είναι έτσι με τη βουτυρίλα που βγάζει.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστικό φαγητό.
1: Είναι,
0: όχι, εντάξει, ο ξινόχοντρος, αυτός δεν μ' αρέσει.
1: Όχι, ο κλασικός.
0: Ο χόντρος. Ναι.
1: Το πληγούρι που λέμε, μόλις.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, ναι, αλλά εμπλουτισμένο, δεν είναι απλώς.
1: Εμπλουτισμένο, είναι, ναι. Είναι το κριτικό πληγούρι
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι.
1: Προχθές, ας πούμε, στην ίδια περιοχή, γιατί η Άρβη ανήκει στη Βιάνο, mm-hmm. είχαμε τη γιορτή της μπανάνας.
0: Α,
1: πού, ναι, πού βγάζουμε μπανάνα.
0: Ναι.
1: Στην Άρβη.
0: Άκου. Εκτιμώ ότι οι άνθρωποι παλιά, γιατί αυτά είναι τα πανηγύρια που έχουν εξελιχθεί στα χρόνια που έρχονται, ήθελα αναφορμές για να συγχρωτίζονται.
1: Μπράβο.
0: Για να βρίσκονται, για να γίνονται τα προξενιά, για να γίνεται το μυθοπάζαρο, για να γίνεται όλο αυτό το.
1: Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και επειδή είμαστε και σε μια εποχή των media, έχουμε και προβολή του τόπου.
0: Σωστό.
1: Και για τουριστικούς λόγους.
0: Σωστό. Παναγία μου.
1: Αυτό.
0: Αύγουστος χωρίς πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται...
0: Θα πας, Γιώργο, μας.
1: Δεν νομίζω να μπορέσω, δεν νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: 14-15 Αυγούστου, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, διήμερη η πανηγύρις, έτσι. Ώρα 9:30 μετά μεσημβρίας, την Παρασκευή, ξεκινάει το γλέντι.
0: Θα πάμε να προσκυνήσουμε στην Παναγία και μετά θα πάμε να προσκυνήσουμε και στο Λάδι.
1: Όχι, πριν θα πάμε στο Λάδι και μετά στην Παναγία. Είναι Παρασκευή 14.
0: Ναι, αλλά την παραμονή γίνεται η μεγάλη εδώ σε εμάς.
1: Α, εννοείται την παραμονή. Ναι.
0: Φιλέ,
1: σωστό,
0: το μεγάλο προσκύνημα γίνεται. Μέχρι και εγώ τα ξέρω αυτά.
1: Καλά τα λες.
0: Ναι, κάτσε. Ναι. Λείπει ο Περικλής, αλλά αυτά τα λέω.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτό το μέχρι και εγώ τα ξέρω. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, γιατί. Δεν είμαι φανατική, με τον δικό μου τρόπο.
1: Την Παρασκευή έχει λαϊκή βραδιά στην πλατεία της Ανοβιάνου, στον ένα από τους δύο μεγάλους πλατάνους. Και το
0: και την άλλη μέρα στον άλλο πλάτανο.
1: Στο γυμνάσιο Λύκειο, έχει κριτική βραδιά.
0: Εντάξει, okay.
1: Έτσι.
0: Ωραία, ναι.
1: Και λαϊκό ρεπερτόριο και κριτικό.
0: Μάλιστα, αυτά. Άντε με το καλό λοιπόν και του χρόνου με υγεία. Να είμαστε καλά, να μας προστατεύει η Παναγία. Έτσι. Πρώτα γιατί είναι οι μέρες αυτές τώρα.
1: Και μην ξεχνάμε και το ρητό. Επίσης, λαϊκό, έτσι, λαϊκή σοφία, φάε λάδι και λαβράδι.
0: Αυτό τώρα θες να μας το εξηγήσεις και παραπάνω, επειδή με αρέσει.
1: Φάε λάδι και λαβράδι, πρέπει να κοιμηθείς ήσυχος, άμα έχεις φάει
0: αυτό
1: λάδι.
0: Αυτό εννοεί. Εγώ, ο Γιώργος ο Γιώργος Βλαζάκης έχει τις αντιρρήσεις του. Δεν νομίζω, γιατί δεν σου λέει, πιες γάλα, ξέρω εγώ, να κοιμηθείς, άμα θες να σε γαλινεύσει.
1: Γιατί το λάδι σε λαδώνει και ηρεμεί, έτσι, το πεπτικό σύστημα και νιώθεις χορτάτος και κοιμάσαι.
0: Αυτό, εγώ πάντως αυτό. Το φάει λάδι και λαβράδι, αλλιώς το έχω.
1: Δεν ξέρω, εσύ είστε πονηρή από εκεί πέρα.
0: Α, δεν υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτσε, θα περίμενε, εγώ όμως θα το ψάξω τώρα, γιατί...
1: Μα είναι καταφανές τι εννοεί η ευτυχία μου.
0: Μα ψάξεις. Όχι, θέλω να το πω, ρε. Μα ρε φίλε, θέλω μια αφορμή να το πω. Α, σημαίνει περίπου κάνε υπομονή. Λέει περίμενε μέχρι το βράδυ. Αυτό
1: είναι. Ναι, εντάξει.
0: Περιμένετε, ρε παιδιά, να βραδιάσει. Έτσι να πέσει, να πέσουν οι σκιές.
1: Μα το βράδυ γίνονται συνήθως τα ωραία.
0: Το βράδυ γίνονται. Ναι. Όποιος τη νύχτα περπατεί, όμως, θα σου πω εγώ.
1: Εντάξει, τώρα έλα, αρχίσουμε τις λαϊκές παρεμβάσεις.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι. Τι ωραία, ρε Γιώργο, που τα λέμε ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι τους χαιρετισμούς μας στη Βιάνο, ιδιαιτέρως λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, που είναι και ο Γιώργος μας από εκεί. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε. Εύχομαι να μας πέσει κανένας ουρανός στο κεφάλι, γιατί.
1: Αμήν.
0: Ναι, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στο Ηράκλειο και στο Λασίθι,
1: καλημέρα,
0: ανατολικά.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε με τραγουδάκι και θα γυρίσουμε να χαιρετήσουμε και εμείς, γιατί έχουμε ρεπορτάζ και πρέπει να φύγουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε λοιπόν. Γυρίσαμε για να φύγουμε, έτσι, δεν έχετε παράπονο σήμερα. Μουσικά πήγαμε, εκεί τα νέα με το λάδι μάθαμε από το Ηράκλειο. Και κάπως έτσι σήμερα, Τρίτη, είπαμε για την Γλυκερία, είπαμε για την Γλυκερία, Γιώργο, δεν είπαμε. Και δεν είπαμε και αν είναι και καμιά γιορτή σήμερα, γιατί, λείπει ο Περικλής, αυτά συμβαίνουν εδώ. Δεν το λέμε το ορτολόγιο, για να δούμε τι είναι σήμερα, είναι κάτι. Ναι, okay. Είναι σήμερα 11 Αυγούστου και είναι του μάρτυρου του εύπλου του Διακόνου. Okay, δεν είναι κάτι σημαντικό, πολύ αυτό, ο εύπλος και ο εύπλους. Okay, χρόνια πολλά. Και πάμε, αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας λοιπόν και μεθαύριο την 5η 13 η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Αριστερόχειροι όλοι του κόσμου, ενωθείτε. Κάποτε το θεωρούσαν και λάτωμα αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, ευτυχώς εξελισσόμαστε προς το καλύτερο. Αργά βέβαια, είμαστε

είδος που εξελίσσεται αργά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, κάπως έτσι σας χαιρετάμε σήμερα, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Τρίτης να έχετε, ήρεμα, όμορφα, χαλαρά, ό,τι κάνετε να περάσετε ωραία. Στο κίτρινο σήμερα μην επαναπαύεστε, δεν σημαίνει τίποτα αυτό, το νου μας δεν έχουμε, δεν ανάβουμε φωτιές, δεν το παίζουμε έτσι ψίστες και σεφ και σεβόμαστε που περνάμε και τι κάνουμε, τα τσιγάρα μας και τα πάντα, γιατί ο κίνδυνος παραμονεύει και ο φόβος για μία φωτιά είναι πάντα, τώρα το καλοκαίρι ειδικά, καθημερινά οι άνθρωποι εκεί της πυροσβεστικής, οι δήμοι, οι περιφέρειες είναι εκεί έξω και φροντίζουν για να μην να προλάβουν, για να μην μετά επιχειρούν. Την καλημέρα μας και αύριο πάλι με καλό. Από τις 8 το πρωί το πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ Χανίων συνεχίζεται. Γεια και χαρά!

πόρτα. Στα προσχήματα και στους φόβους τρέχεις να κρυφτείς. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στις Βολήμες Ζακύνθου. Στον Μαραθία Ζακύνθου επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά από τετράτροχη μοτοσικλέτα. Χθες το απόγευμα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σοβαρά τραυματίστηκε στη Σκιάθο 52χρονη τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφου κατά την απογείωσή του. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Έχουμε νέα φωτιά η οποία ξέσπασε πριν λίγο στο νησί της Ζακύνθου, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά, να πούμε πως ξέσπασε σε δασική έκταση, ήχησε το 112 καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο στις Βολίμες Ζακύνθου έφτασαν αμέσως και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια φυσικά παρέχουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντως, πριν από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου Beach Buggy, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου. Και για τις δύο αυτές πυρκαγιές και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το μέτωπο εκεί, θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στην Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως, εκτός από αυτές τις φωτιές που έχουμε μάλιστα στις Βολίμες Ζακύνθου σε εξέλιξη, είχαμε χθες και δύο πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ηλία, κινητοποιώντας φυσικά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ στον πύργο θα μας ενημερώσει, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές υποψίες για εμπρισμό έχουν κινήσει στις τάξεις της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία, μία στην περιοχή της Γαστούνης και άλλη μία προς την περιοχή των Λεχενών κοντά στην κοινότητα Μέλισσας. Η σχετικά κοντινή απόσταση για τις δύο πυρκαγιές και η ώρα που εκδηλώθηκαν δημιουργούν υποψίες στην πυροσβεστική για απόπειρα εμπρισμού. Κινητοποιήθηκαν και στα δύο σημεία ισχυρές και πήγες και νεαρίες πυροσβεστικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επικαιρούν στα δύο σημεία. Πρώτα σβήστηκε η πυρκαγιά στην Γαστούνη, δεν επεκτάθηκε, ενώ ακολούθησαν αρκετές ρήψεις στην πυρκαγιά κοντά στα Λεχενά, διούταν πάρα πολύ κοντά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες. Η Βόρεια Ελλήνα είναι κατεξοχή περιοχή με αγροτικό τομέα και υπήρχε κίνδυνος για μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να καούν. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τις επίγειες δυνάμεις να κόβουν τη φωτιά λίγο πριν μπει σε αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια και με τις ενιαίες τρύψεις από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα περιόρισε τον κίνδυνο σε μερικά στρέμματα καμένης γης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο δείκτης κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά και την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Δέσποινα Αθανασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Λέσβο. Δέσποινα, δύσκολη κατάσταση και σήμερα στο νησί λόγω των ανέμων και υπάρχει μεγάλη, θα λέγαμε, επαυξημένη ετοιμότητα εκεί.
2: Σωστά, Βίκυ. Βιώνουμε το γνωστό φαινόμενο hot dry wind που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δύο δήμων, των Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, αλλά και της περιφέρειας, βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Να σου πω ότι Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε ρήψεις νερού εφόσον εντοπιστεί εστία. Παράλληλα, για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί, έχει έρθει ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επταμελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της πρόληψης φυσικά συμμετέχουν και οι εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες, πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί περιορισμοί στη διέλευση και την πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έχω να σου πω ότι δίνεται στο 15 Αύγουστο, καθώς πλησιάζει και αναμένεται αυξημένη κίνηση προς την Αγιάσο, για παράδειγμα, που χιλιάδες περιπατητές πηγαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν και εκεί οι περιπολίες είναι πάρα πολύ αυξημένες, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. We'll be right back. συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δυναμική παρουσία εποχικών πυροσβεστών από όλη την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη με αφορμή και το θάνατο 7 ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον κατά την προσπάθεια κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στη μνήμη τους μάλιστα των πυροσβεστών που χάθηκαν τηρήθηκε από τους συναδέλφους τους ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης. Οι εποχικοί πυροσβέστες μάλιστα αναφώνησαν αθάνατοι. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους τόνισαν ότι οι εποχικοί πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του πυροσβεστικού σώματος. Για το λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, 12μηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους στην πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ο Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τόνισε την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και την αντιπυρική προστασία και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση στην Τρίπολη, θυμίζουμε και αναφέρουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τελική τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως μας προανήγγειλε ο κύριος Ψαρόπουλος, στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατέψουμε όλοι αυτό το κομμάτι των πυροσβεστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Και να πάμε στην Ζάκυνθο, που εκεί έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, το οποίο εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για τις βολήμες Ζακύνθου. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα στην περιοχή κορύφη των βολημών, είναι στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έχουν μεταβεί ήδη και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία μονάδα της 17ης ΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά το πρωί στο νότιο κομμάτι,
0: στην περιοχή
1: Μαραθίας, στο Μαραθία, όπου συγκεκριμένα προκλήθηκε η φωτιά από ένα beach buggy. Τα αυτά τα τετράτροχα οχήματα που είναι σαν μικρά αυτοκίνητα και κινούνται σε ανώμαλο δρόμο μόνο, το οποίο ήταν στην περιοχή, στο δασικό δρόμο το πρωί και έκανε βόλτα μαζί με άλλα, ήταν κονβόι, δεν ήταν μόνο του τελικά, ήταν περισσότερα από 5 με 6 οχήματα του ιδίου τύπου και έκαναν βόλτα στο δασικό δρόμο, επειδή είναι ανωμάλου δρόμου τα συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά λοιπόν πήρε φωτιά, δεν πρόλαβα να το σβήσουν, ούτε ο οδηγός του, ο οποίος μάλιστα είχε στην επιβάτη τον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε οι υπόλοιποι της ομάδας που έκαναν τη συγκεκριμένη βόλτα. Από τη φωτιά που υπήρχε που ξέσπασε στο ATV, έφυγε και πήρε το δάσος, κινήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και εδώ με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα, 2 μονάδες της ΜΟΔΕ και 6 επίσης εναέρια, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, την περιόρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πλέον έχει κατασβεστεί πλήρως. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να διερευνηθεί το πώς έγινε, πώς ξέσπασε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες πήρε φωτιά το ATV το συγκεκριμένο, αυτό το beach buggy.
0: Μάλιστα. Η τελευταία φωτιά, να υποθέσουμε, Ανδρέα, που ξέσπασε πριν λίγο, μπορεί να είχε το 112 για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, όμως, να υποθέσω, δεν απειλούνται κάποιες κατοικημένες περιοχές.
1: Όχι, ακόμα δεν είναι πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλούνται. 112 είχαμε και εδώ το πρωί στο
0: Μαραθία.
1: Για ετοιμότητα και γρήγορση.
0: Μάλιστα. Η άνεμη στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή αυτή
1: τώρα,
0: την ώρα?
1: Εδώ στο νότιο τμήμα δεν είναι. Εκεί στο βορρά πρέπει να είναι λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε καθοδόν, προσπαθούμε να φτάσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο πιο ενισχυμένη. Το πρωί εδώ, που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μαραθία δηλαδή, ήταν αρκετά ισχυρή η άνεμη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για οτιδήποτε νεότερο, έτσι και αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Εμείς να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, καθώς έχουμε εκεί ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
2: Από το 2017 έως και το 2026 είναι τα 95.000 αυτά στρέμματα. Είναι τεράστιες δηλαδή εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη από το 2017. Ιδιαίτερα επιβαρημένος εμφανίζεται ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί συνολικά 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας, του Δήμου δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος των περιοχών, της περιοχής των Μελάμπων, έχει ξανακαεί το 2022 και έτσι μέσα σε μόλις 4 χρόνια σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, θα έλεγα. Καθώς έχουμε στα χέρια του λιμενικού δύο άνδρες στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν μετατρέψει την κλοπή αλλιευμάτων σε συνήθεια.
2: Και μάλιστα ο ένας, στην προσπάθειά του, ένας τεταρτιάχρονος, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς, έπεσε στη θάλασσα όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Αλμυρίδα, μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεφέ, τον κόλπο της Σούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο άντρες φέρεται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια, αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά από τσιπούρες και λαβράκια, τα οποία θα διατεθούν στα ιδρύματα της πόλης των Χανίων και φυσικά οι δύο συλληφθέντες παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, ευτυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε χθες στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ η εν λόγω υπηρεσία επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπατε εσύ, Βίκη, χθες μεσημέρι παρουσιάστηκε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του αεροσκάφους προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι και αύριο να καταθέσει και αυτό σε την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε καλέσει χθες το πρωί τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή να παρουσιαστούν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν λίγες ημέρες παράταση προκειμένου να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα για το περιστατικό έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα ώστε να ξεκριβωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ο ρόλος του πύργου ελέγχου καθώς και το σχέδιο πτήσης, το οποίο όπως μάθαμε τελικά εχθές ήταν το ελικόπτερο το συγκεκριμένο, ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Είναι μια μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα μέρος από το άλλο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία που δίνεται στους χειριστές των ελικοπτέρων να προσγειώνονται και να απογειώνονται από διάφορα σημεία, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά αδειοδοτημένα ελικοδρόμια στη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αερομεταφορές με ελικόπτερο. Εστιάζει στα σημεία όπου θα επιτρέπεται η προσγείωση και η απογείωση των ελικοπτέρων και δίνει βάση φυσικά στην προστασία των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένων περιοχών όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή κάποιες ευαίσθητες περιοχές όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και το Σαρακίνικο της Μήλου. Να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πριν λίγα μόλις χρόνια είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στη Σαντορίνη, όπου και τότε το ζήτημα είχε επιληθεί με παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άξου.
0: Θυμόμαστε, Λίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτη της Άρτας, με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να καταλήγει σε χαράδρα μετά τη σύγκρουση με γεωταχή αυτοκίνητο. Χρειάστηκε μάλιστα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του από το δύσματο σημείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και εμείς θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και Αλεξάνδρα, έχουμε νεότερα για την υγεία του 16χρονου. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι.
4: Ναι, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Έχει γίνει αξονική στο κεφάλι. Ακόμη δεν έχουν κάποια εικόνα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση από όσο γνωρίζουμε με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών. Όσον αφορά για το χρονικό του περιστατικού, σε δύσβατο σημείο κατέληξε ο 16χρονος αναβάτης όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Η μοτοσυκλέτα είχε συγκρουστεί με γιοταχή στην επαρχιακή οδό Κομποτίου Σκουλικαριάς και μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας της με τον ανήλικο να πέφτει στη χαράδρα. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσέγγισαν το 16χρονο και χρησιμοποιώντας φορείο και σκοινιά κατάφεραν να το ανασύρουν από το γκρεμό. Ο 16χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκεί στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί έχουν υποβληθεί και οι απαραίτητες εξετάσεις, καθώς όπως είπαμε φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του και θα αποφασίσουν αν απαιτείται και διακομιδή στα Ιωάννινα. Την ίδια ώρα, να ξέρετε ότι η τροχέα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Προκάλεσε ωστόσο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της Γεωργικής Κλινικής του Βενιζέλιου, την ώρα ευτυχώς που ο χώρος ήταν άδειος, με την Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου να χαρακτηρίσει ανακοίνωσή τους ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Μάλιστα, αναφέρει ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το Σεπτέμβριο του 2025 στο νοσοκομείο. Απαιτεί άμεση εκταμείευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος που κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί επί 76 χρόνια όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Κάλεσε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών και τις ζημίες που έχουν προκληθεί και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ζητάνε να έρθει ο Υπουργός με μια ακόμα ανακοίνωση, αλλά ζητάνε να έρθει και να ανακοινώσει να έρθει με τη χρηματοδότηση. Είχαμε αντίδραση από τον Υπουργό χθες. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει, έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί ότι το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα του καταραίοντος ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου με ρύμνηση για την αποκατάσταση της ζημιάς, ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος προς τη τεχνική υπηρεσία. Και χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό και κατέληξε, παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Είχαμε και δεύτερη ανάρτηση σήμερα το πρωί μετά την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Νοσοκομείου, του Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αρχική ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ζήτησε από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει αν το Βενιζέλιο είναι μέσα στο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός. Και πότε θα χρηματοδοτηθεί. Και είπα ακόμα ότι η Ένωση ποτέ δεν είπε ότι καταραίει το ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
5: Και δεν έχει κανένα λόγο να παρουσιάζει ένα νοσοκομείο που υπηρετούμε καθημερινά ως καταραίων. Ο Υπουργός, λοιπόν, στη δεύτερη ανάρτησή του, επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία εκτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του και επισημαίνει ότι έχει ζητήσει μελέτη για την ανακαίνιση του επίμαχου κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά τώρα τραυματίστηκε στη Σκιάθο μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Ο Χρυσόστομος Τρίμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου και Χρυσόστομε, η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
6: Ακριβώς, και καταγράφεται μία υποραχνοειδής αιμορραγία, ένα αιμάτωμα δηλαδή στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της, αφού έγινε η διακομιδή από το Κέντρο Υγείας Σκιάθου στο νοσοκομείο του Βόλου, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα κρίσιμο πρώτο 24ωρο όσον αφορά την πορεία της υγείας της και από εκεί και πέρα θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, αν θα χρειαστεί δηλαδή να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση ή όχι, αν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή φαρμακευτικά η όλη κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η γυναίκα υπέστη και κατάγματα. Μπορείς να φανταστείς, Δίκη, πόσο δυνατό είναι το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφου, στο οποίο εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται για απογείωση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Σκιάθο έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αεροδιάδρομός του εφάπτεται κάθετα, είναι κάθετα σε δρόμο κεντρικό του νησιού, οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε εκείνο το σημείο, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση και είναι μια παγκόσμια τάση, θα μπορούσε να το πει κανείς, πολλοί επισκέπτες του νησιού να πηγαίνουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο για
0: να δουν τα αεροπλάνα.
6: Το κύμα των κινητήρων, το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται για απογείωση ή απογειώνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο ατύχημα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχουμε κάτι μικρό ή μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο σημείο. Απομένει να ξεκαθαρίσει και επισήμως ότι η 52χρονη μαζί με μια φίλη της βρισκόντουσαν στο σημείο και για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι.
6: Γιατί αρχικά είχε δηλωθεί ως τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της, ωστόσο στη συνέχεια αυτό αναιρέθηκε. Μάλιστα η φίλη της 52χρονης είχε έρθει και σε επικοινωνία με το Ιταλικό Προξενείο στο Βόλο προκειμένου να φροντίσει το νοσοκομείο του Βόλου για την περίθαλψή της, το Ιταλικό Προξενείο δηλαδή,
0: ότι
6: ήρθε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της πορείας της 52χρονης και από εκεί και πέρα τι αποφάσεις θα λάβουν οι γιατροί όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασής της. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στα νησιά πάντα του Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων παρουσίασε κατακόρυφη και ανησυχητική αύξηση, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, σοκάρι. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όταν τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί 2 θύματα. Ο τραγικός απολογισμός συμπληρώνεται από 8 σοβαρούς τραυματισμούς και 61 ελαφρύτερους. Η ρίζα του καρπού αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά των αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι αρχές βεβαίωσαν το αστρονομικό νούμερο των 12.272 παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας. Οι πιο επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούν 636 άτομα να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους γύρω τους, ενώ βεβαιώθηκαν 170 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και 84 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Έκλεισε ένα χρόνο η νέα Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αλλά και σε μια μεγάλη περίοδο οδικής ανασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του τμήματος από Καμίνια μέχρι Πύργο, από τον μετοπικό σταθμό διοδίων, μας δείχνει ότι έχουν διέλθει από τα διόδια του Πύργου περίπου 1.140.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις, και αντίστοιχα από τον μετοπικό σταθμό διοδίων της Πάτρας, που λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025, έχουν διέλθει περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.129 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα παρατηρείται 2,5 φορές υψηλότερη κίνηση, περίπου 11.470 οχήματα. Τα περισσότερα, το 86%, ήταν ελαφριά οχήματα, επιβατικά, και το 14% βαρέα. Όμως, όπως ανέφερες και εσύ εισαγωγικά, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ήταν αναμενόμενο ότι θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Τα στοιχεία λοιπόν του πρώτου χρόνου λειτουργίας του δρόμου το πιστοποιούν απόλυτα, καθώς αποδεικνύουν πως έχει αποτρέψει τις μετοπικές του θανάτου σε έναν δρόμο που είχε χαρακτηριστεί καρμανιόλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχαμε λοιπόν σε αυτόν τον χρόνο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα συμβάντα που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ολυμπία Οδός στον ένα χρόνο λειτουργίας των 65 χιλιόμετρων του δρόμου, ανέρχονται σε 3.000 περίπου 8 συμβάντα ανά ημέρα δηλαδή. Το 49% αφορά κινητοποιημένα οχήματα για ελαστικά, μηχανική βλάβη, ενώ μόνο 6% αφορά τροχαία ατυχήματα, 136 στον αριθμό, εκ των οποίων όλα 131 με ηλικίες ζημιά, με ελαφρύ τραυματισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως τις χαρακτηρίζουν σε κοινή επιστολή τους, αναφορικά με τις υλοτομήσεις που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο 3 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, όντως. Ζητούν την άμεση διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, τις οποίες χαρακτηρίζουν, όπως είπες και εσύ, σοβαρές. και έχει να κάνει με τις εκτεταμένες, όπως λένε, υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συζητούν αυτή τη διερεύνηση. Και μιλάω για τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Τι κάνουν τώρα? Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, όπως έλεγαν, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σημειώνουν μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι υπάρχουν υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταγράψει μέρος αυτών των παραβάσεων. Τώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συγκεκριμένες ζώνες της μεθοριακής γραμμής σε δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως είναι το δάσος Φρακτού, η Ροδόπηση Μίδα, η Ελατιά, οι κορυφές του όρους Ορβίλου και το όρος Χαϊντού Κούλα, αλλά και τα χαμηλά δάση πλατύφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας. Ενώ σημειώνουν ότι άμεσα απειλούμενοι σε περίπτωση επέκταση των εργασιών θα είναι και η ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος Κοιλάδα Βερίου, όπου διαβίει και σημαντικός πληθυσμός ημερόβιων αρπακτικών πουλιών, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, καθώς εκεί έχουμε απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων που επέβαλε 8 χρόνια φυλάκιση σε ένα 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα είναι μαζί μας. Δώρα, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήταν μία υπόθεση που είχε σοκάρει την Καρδίτσα με δεδομένο ότι εμπλέκονταν ανήλικοι. Θυμίζουμε ότι ο 51 ετών άντρας είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου σε είσοδο πολυκατοικίας στην πόλη της Καρδίτσας, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές στο θώρακα, την πλάτη και το χέρι, και η αστυνομική έφτασε γρήγορα στη σύλληψη του 17χρονου και ενός 16χρονου, αξεπιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο απέναντι σπίτι, αλλά και από μαρτυρία γυναίκας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου έγινε το συμβάν. Όπως ανέφερες και εσύ, το αναμορφωτικό μέτρο της κράτησης 8 ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του και η συνεχεία θα μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Και να πούμε ότι το δικαστήριο, έπειτα και από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία τον 16χρονο, ο οποίος αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Μαραθώνια η χθεσινή δεύτερη δικάσιμος, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την έκδοση της απόφασης. Σύμφωνα με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής, τον δικηγόρο τον κύριο Κωστή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή από την οικογένεια, ωστόσο θεωρεί ότι το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επιοικιάς του, τα όρια επιοικιάς του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 3-24 ώρα χωρίς νερό συμπληρώνουν σήμερα οι κάτοικοι 5 χωριών του Δήμου Κομωτινής μετά από προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησαν 2 βλάβες σε συγκεκριμένο αγωγό που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ροής στο δίκτυο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή του νερού στο δίκτυο ίδρυσης και πλέον και τα 5 χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκη, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν κάπως τα τεχνικά πράγματα καλύτερα, όταν εξέδωσε και μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑ Κομωτινής ότι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης, προκειμένου να αποφορτιστεί, να αποσυμφορηθεί το δίκτυο, δεδομένης της υπεραυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών τουριστών στην περιοχή. Το Σάββατο όμως το μεσημέρι, την επόμενη δηλαδή ημέρα, το νερό σταμάτησε ξαφνικά. Έσπευσαν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ να εντοπίσουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό και μέχρι και την Κυριακή έψαχναν. Όταν την Κυριακή το πρωί βρήκαν ένα σπάσιμο σε έναν αγωγό. Έπεσαν πάνω στο σπάσιμο τα παιδιά, τα συνεργεία, η τεχνική, να αποκαταστήσουν το σπάσιμο. Το κατόρθωσαν, όμως τη Δευτέρα, χθες, ένα νέο σπάσιμο επέφερε νέο πρόβλημα στην υδροδότηση. Αποκαταστάθηκε και αυτό, όμως παρόλα αυτά υπήρχε πάλι έτσι μειωμένη ροή υδάτων. Ο λόγος, ο εγκλωβισμός αέρα μέσα στο δίκτυο και οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, να εκτονωθεί το δίκτυο. Μετά από αρκετές ώρες προσπαθειών, τελικά έγινε κατορθωτό και αυτό και όπως σας είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, πλέον έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Μιλάμε για τα χωριά των Υφαντών, της Παραδημής, του Μεσοχωρίου και του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου. Τώρα η διοίκηση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος Κομωτινής στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα για συντήρηση του πεπαλαιωμένου, είναι αλήθεια, δικτύου και την εξέβρεση πόρων προκειμένου να κατασκευαστούν έργα νέου υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η εκκρεμότητα της οικοδομικής άδειας του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου, που παραμένει ανοιχτή εδώ και περίπου 20 χρόνια, ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρησή του. Να πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, γιατί όπως ξέρετε μέσα στο καλοκαίρι ο τερματικός σταθμός όλων των πλοίων που έρχονται από τον Πειραιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή γίνεται στο Καρλόβαση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμος περνάει από εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σκέπαστρο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανάφερε τώρα και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Τσεσμελής, αρχικός στόχος ήταν να προχωρήσει κανονικά η συντήρηση του στεγάστρου, γιατί όπως είπαμε εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό. Μάλιστα η σχετική δαπάνη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 25, όταν όμως το θέμα ήρθε το 26 και ξεκίνησε η διαδικασία, βρήκαν μπροστά τους ότι δεν υπήρχε η οικοδομική άδεια. Παρά το ζήτημα της νομιμότητας, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης για την συντήρηση του στεγάστρου. Αυτό μας απασχολεί. Αυτό λοιπόν μας είπε. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να λήξει και αυτό, να διοδοτηθεί κανονικά και να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, ώστε με ασφάλεια οι επιβάτες να περνούν από το συγκεκριμένο στέγαστρο όταν έρχονται και όταν φεύγουν από την ΣΑΜ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι την περίοδο του καλοκαιριού και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αιμοδότες σε όλη την επικράτεια και απευθύνουν βεβαίως εκκλήσεις άπαντες να συνδράμουν το έργο οι εθελοντές αιμοδότες. Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήματα που ανήκουν και λόγω των ιών του ιού του Δυτικού Νείλου. αφού η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα προσθέτει επιβαρύνσεις της αιμοδοσίας λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών. Η εικόνα στις μονάδες νοσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στην Αττική αλλά και σε αρκετά νοσοκομεία στην περιφέρεια. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάγγιση από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν παγώσει αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος δεκτανής των εθελοντών αιμοδοτών. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας που έχουν τεθεί σε ισχύ και οι περιορισμοί που δημιουργούν επιπρόσθετη ασφυξία την ήδη μειωμένη καλοκαιρινή προσφορά. Οι υποψήφοι αιμοδότες, όπου σε περιοχές όπου έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου στο αίμα. Αυτή η συγκυρία, η αναγκαστική αυτή ιδιότητα καραντίνα στους αιμοδότες λόγω των κορουπτιών και οι άργες τράπεζες αίματος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις. Ναι. Και έχουμε έτσι και αναβολές προγραμματισμών μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερες ποσότητες αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενες ασθένειες. Γι' αυτό και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απευθύνει μια έτσι ευρύτατη έκκληση προς όλους τους αιμοδότες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα του Δυτικού Νείλου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των κατατόπων νοσοκομείων ή σε οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται αυτή την περίοδο και να συνδράμουν βεβαίως και εγώ, γιατί όπως αναφέρει, μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρεις συνανθρώπους μας σε αίμα που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής, όπου δύο ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι το οποίο γλίστρησε από φουσκωτό περίπου 40 μέτρα από την ακτή και άρχισε μάλιστα να βυθίζεται. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
15: Φουσκωτό στρώμα. Ήταν και δίπλα στους γονείς του μάλιστα, οι οποίοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες, οι δύο της παραλίας εκεί στα νέα πλάγια, ανταποκρίθηκαν αμέσως, μπήκαν στη θάλασσα, βούτυξαν στη θάλασσα και ανέσυραν το παιδί, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και χαμηλά ποσοστά οξυγόνου. Μάλιστα χρειάστηκε να του χορηγήσουν και οξυγόνο, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών. Ο 7χρονος δεν γνώριζε κολύμβη και μάλιστα δεν φορούσε και το απαραίτητο σωσίβιο, γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες κάνουν έκκληση προκειμένου να φορούν τα παιδιά τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν μπαίνουν στη θάλασσα, ειδικά αν δεν γνωρίζουν κολύμβη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.

Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εθελοντικής δράσης δωρεάς μυελού οστών, διοργανώνεται και στοιχείο σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Μάλιστα να πούμε πως το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη σημερινή λευκή νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων. Θοδωρή.

0: ώστε οι πολίτες αφενός να ενημερωθούν για τη διαδικασία που είναι ιδιαίτερα εύκολη και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά εφόσον πληρούν τα κριτήρια για το Σύλλογο Ράμα Ελπίδας. Να σημειώσουμε ότι παίζει ρόλο και το ηλικιακό, οπότε καλό είναι όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές να το τρέξουν άμεσα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία για το όλο θέμα, το να γραφτούμε εθελοντές δότες μυελού των νοστών, που είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να αυξηθούν οι πιθανότητες συμβατότητας για τους συνανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ονοπλασματικά νοσήματα. Το γεγονός ότι σήμερα στη ΧΙΟ, Εμπορικό Σύλλογο, στη συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Δήμο ΧΙΟΥ, διοργανώνουν και την Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ, και οι εμπειρίες και των προηγούμενων χρόνων, αλλά και από άλλες πόλεις, δείχνουν ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές που θα γραφτούν σε αυτή τη λίστα των εθελοντών δοτών μυελού των νοστών. Βίκη, σε ό,τι αφορά και με αφορμή το ρεπορτάζ από τη Λάρισα, ένα θέμα που τίθεται στη ΧΙΟ είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση με νοσοκόμους, με προσωπικό το νοσηλευτικό τμήμα, αφού οι προσπάθειες που γίνονται και είναι ιδιαίτερα πετυχημένες με εξορμήσεις και σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους στα χωριά του νησιού για να έχουμε μολυψίες, αυτές πολλές φορές μπορεί να αναβληθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να προγραμματιστούν αυτές οι δράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η στήριξη του νοσοκομείου της ΧΙΟΥ.
1: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας θωρακίζονται σχολικές μονάδες στους Δήμους Κοζάνης και Ορδαίας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει ο Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η πρώτη πράξη αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και οι δεύτεροι σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας. Ειδικότερα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης, προϋπολογισμού 336.000 ευρώ, και 58 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων του Δήμου Εορδαίας, προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ. Σκοπός των παρεμβάσεων, η θωράκιση των σχολικών κτιρίων έναντι κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Για την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται να εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν πυρανύχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φιοπορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο. Για τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα γίνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες, όπως η τοποθέτηση πορτών που αντέχουν σε φωτιά, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης με υλικά που αντέχουν σε φωτιά διαχωριστικά, ώστε να διαμορφωθούν ασφαλείς διάδρομοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Η UNESCO συμπεριέλαβε τον Όλυμπο στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρακτικά αυτό σημαίνει αυστηρότερη προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και καλύτερο σχεδιασμό για επισκέπτες, μονοπάτια και υποδομές. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι, και ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο είναι τεράστιο αυτό το διάστημα. Μετά την ένταξή του και στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε και να αποτυπώσουμε σε νούμερα την αύξηση των επισκεπτών εδώ στην περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενταθεί το ενδιαφέρον. Ρωτούν πάρα πολύ για το βουνό. Και βεβαίως και μόνο η διάκριση αυτή, η παγκόσμια διάκριση, έχει τοποθετήσει το βουνό των θεών για τα καλά στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Να σας πω ότι αυτή την εποχή το Λιτόφορο και γενικότερα οι επισκέπτες έχουν κατακλείσει εδώ την περιοχή και της Πιερίας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορυφή.

0: του καλοκαιριού και λόγω του 15 Αύγουστου. Η πληρότητα στα καταλήμματα αγγίζει το 80 με 85%, ενώ υπάρχουν πάντοτε και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για το 15 Αύγουστο και υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει ακόμη η πληρότητα και στο 100%. Θέλω να σας πω ότι η ανάδειξη έτσι, του Ολύμπου μέσα στον κατάλογο της UNESCO φέρνει και πάρα πολλές ευθύνες, αλλά και πολύ μεγάλους στόχους. Ένας από τους στόχους είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά στην πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του Βουνού.
1: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Καστοριά και τη Σιάτιστα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επισήμως η υποβολή των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το λόγο του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η βουλευτής Χαστογιάρης, κυρία Μαρία Αντωνίου, από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κρητικό, η σχετική απόφαση υπεγράφει και εναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προβολισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, Βίκη, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων και με τη συμμετοχή φυσικά 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Προεφηδιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τρίτο κύκλο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Ουκρανία και τις απώλειες παραδοσιακών αγορών όπως η Ρωσία λόγω του εμπάργου που έχει τεθεί σε ισχύ για τις εξαγωγές αυτή. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνού, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Με την λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώνονται σήμερα στην Κέρκυρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη λύση της πολιορκίας του νησιού από τους Οθωμανούς το 1716, η οποία αποδόθηκε σε θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λικούργος Σκιαδόπουλος. Λικούργια.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η ημέρα παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κερκυριακής ιστορίας. Το καλοκαίρι του 1716, ενώ το κρατούμενη Κέρκυρα πολιορκήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις, με την πολιορκία να ολοκληρώνεται μετά από 1,5 περίπου μήνα, ξημερώματα της 11ης Αυγούστου. Η παράδοση αποδίδει τη σωτηρία του νησιού στην θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς οι Τούρκοι είχαν υπερφαλαγγίσει σχεδόν τα τείχη του φρουρίου της πόλης και δεν είχαν κανένα λόγο να φύγουν άτακτα, αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό και πλήθος εφοδίων πίσω τους. Αντίθετα, η σφοδρή κακοκαιρία και τα οράματα που όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι Οθωμανοί ιστορικοί είδαν εκείνη την νύχτα οι πολιορκούντες, αποδόθηκαν σε παρέμβαση του Αγίου. Σημαντική αυτή νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέτρεψε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης του Οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Η λιτάνευση του σκηνώματος καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά από τους ίδιους τους ενετούς ως ετήσια ανάμνηση της διάσωσης της πόλης και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της Κέρκυρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. 13 μέχρι και 20 Αυγούστου στο Καραβόσταμο θα γεμίσει με μουσικές και ήχους. Μιλάμε για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετικοί τρόποι ακρόασης. Ωστόσο όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ένας. Και μιλάμε για την Ικαρία πάντοτε. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Πράγματι, από, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουμε από ambient, jazz, avant-pop, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, μέχρι και sound works ή sound path, και ένα απογευματινό πάρτι που κινείται ανάμεσα σε world music και afro και funk και πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Λοιπόν, δεν θα λείψουν όμως οι αφηγήσεις με ιστορίες και μύθους από την Ικαρία, τα λογοτεχνικά εργαστήρια που προσεγγίζουν το νησί μέσα από το λόγο, τη μνήμη και τον τόπο, καθώς και προβολές ταινιών animation για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ικαρία State of Mind έχει επίσημα προταθεί για το 2026 στο Παγκόσμιο Βραβείο Τεχνών για την Καινοτομία. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι του, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένα πολιτιστικό μανιφέστο, μια πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να ξαναγίνει κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να μιλήσει στον κόσμο χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το θερινό πρόγραμμα «Αθλητισμός και παιχνίδι» του Δήμου Δράμας, ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία αλλά και ουσιαστική ψυχαγωγία. Από την ΕΡΤ Καβάλα, Στασούλα Κρητικού μαζί μας, Στασούλα.
5: 6 εβδομάδες, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους, διήρκεσε το πρόγραμμα αυτό και μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο μάθησης, έκφρασης και συνεργασίας για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών που επιλέχθηκαν καθαρά με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά και εικαστικά εργαστήρια. Η απασχόληση των παιδιών έγινε υπό την εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στην καθημερινή του ζωή και την υγεία τους, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Η αυλαία του προγράμματος έπεσε μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα κατά την τελετή λήξη, όπου τα παιδιά έγιναν οι πρωταγωνιστές της ημέρας, μουσική, χορός, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και απονομή των αναπνιστικών συμμετοχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράση δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές των παιδιών, μας δήλωσαν σήμερα στην ΕΡΤ Καβάλα οι διοργανωτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.
6: Ο καιρός.
1: Γενικά εφρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πορτοκαλί στην Αγερμό για τις φωτιές ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο στην Αγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δασική φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαραθιά, που προκλήθηκε από τετράχρονο μπίτσε μπάκι φωτιά και σε γκαρά στο Φούρεσι στα Αγγλικά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία, δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο σε στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμη καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο σε Ζάνκηθο στην περιοχή Βολίμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρό σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
2: Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της από το σεισμό.
0: Και αυτό τα λέει όλα η φράση
2: ακριβώς.
0: Αυτή.
2: Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένα σεισμός που είχε ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολλοί καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί, αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
0: Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο ernews.gr και από την ώρα του σεισμού. Πραγματικά σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
2: Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά ή σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανοίγει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, την τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης, επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες, έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν βρίσκονται στην, να βοηθήσουν την Κολομβία, και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και άλλη, οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το Ελ Σαλβαντόρ, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση και που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
0: Μάλιστα.
2: Και να δούμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν, να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
0: Μακάρι, το όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα Ερείπια δίνουνε τα σωστικά συνεργεία μετά το σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Earth News, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκροχτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
3: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, η σεισμή στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 8,5, και ο σεισμός στην Κολομβία, 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της αξίας των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι ως προς την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
4: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
3: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφύγει τους χίλιους.
0: Τώρα να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
5: και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρων, αλλά και σε αυτό τη Ηλιούπολη, στο οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο. Οι ομάδες των οθελοντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΕΔΙΕ και σε σμηθήρα προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θαρσινό.
5: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για και αυτή η έρευνα, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης λοιπόν σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Κουβαρά Αττικής τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, ρεπόρτερ του Ερνιούς.
6: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων αιστείων, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που πυροδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμενε να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε με τον Κουβαρά, φεύγουμε με την Αττική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολήμη. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σχεδόν οριοθετημένη η φωτιά και στις Βολήμες και στην περιοχή Κορίφη συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή οικισμοί. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου πριν από ούτε μία ώρα και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη και όπως και στην πρωινή φωτιά τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και εν αέρια, δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενδιαφέρον έχει την πρωινή φωτιά η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως. Το πώς ξεκίνησε. Mm. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα, τα τετράτροχα που όχι γουρούνες, οδηγείται σαν αυτοκίνητο, διθέσιο και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
0: Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόμενους, έτσι.
7: Ακριβώς, αυτά, ακριβώς. Ναι. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερο από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται αν όχι καθημερινά κάθε 2 μέρες και διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε τον ανήλικο γιο του μέσα, πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό, δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε άμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ δύσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής, ρίχθηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
0: Μάλιστα, έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολήμες, στο Μαραθιά, οριοθετημένη δεύτερη φωτιά στις Βολήμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς, για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
8: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλας, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
9: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς. Τώρα, μέσα στη διάστημα 10 ημερών, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα? Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
10: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων, θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος.
11: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
0: Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται, ειδικά το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8, επισημένοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών, ειδικά ρωτήθηκε για τις καταγγελίες περί ευθυνών του ΔΔΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
12: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
4: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
12: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι οι χιτά, οι οποίοι είναι αυτοί οι χώροι γενομικής σταθής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως η ασφυξία, η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του ορμού. Το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια του βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνας Δημητρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούς να παραμένει σε μονοψήφιος. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδας καταγράφει κέρδη μεγαλύτερα από 13%, πάνω δηλαδή από 10 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος, προειδεάζει σαφώς, Γρηγόρη, για νέες αυξήσεις στη λιανική, στην εφόρη αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα δηληστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η αύξηση θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της μόλυβδης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τιμές υψηλότερες, εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα δηληστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα. Όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως, η πορεία δεν προδιαγράφεται καλή. Οι παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα δηληστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο, ενώ στελέχη της αγοράς λιανική σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αντλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά τριών εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. 8,5% υψηλότερα η εβδομαδία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά, με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα, αν και η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange, το μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια τη μεταβλητότητα των τιμών. Γρηγόρη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα, και σε μια
13: είναι
0: κρίση.
13: Πολύ ρευστό το τοπίο. Ναι, πολύ ρευστό το τοπίο. Και, και αλλάζει από ώρα σε ώρα.
0: Και σε μια εποχή που όλος ο κόσμος είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο κ. Θέμης Γκιουρτζής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι, αλλά στις διακοπές δεν το σκέφτεται κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο είναι το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ιδιωτών, και αυτό είναι που προσθέτει τα έξοδα τα καθημερινά και είναι σημαντικό το κομμάτι να δούμε πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτό το κόστος. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Τα διλυσμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και οι αμόλυβδοι είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent, και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς που πρέπει οι δημοσιογράφοι να τον ενημερώνετε, μεταξύ του Brent και της τιμής στην Αντιλία πάντα μεσολαβεί η τιμή του δηληστηρίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί, διότι υπάρχουν σημαντικά κοστολόγια και ελλείψεις καυσίμων από τα αποθεματικά που έχουν δώσει τα κράτη για να μην έχουμε ελλείψεις καυσίμων ανά τον κόσμο.
0: Τώρα, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αυξήσεις του πετρέλαιου αποτελούν σημείο ένδειξης της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του Στενού Ορμούς, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέστα Σιριοπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
2: Ας δούμε, Γρηγόρη, το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μια καλή είδηση τουλάχιστον στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο, όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπες και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον υπεύθυνη για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης, έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό, λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
0: Είναι ένα πραντεφέρ αυτό, να δούμε πού θα οδηγήσει.
2: Ακριβώς. Και
0: θα
2: σε καταλήξουμε. Περιφερειακό επίπεδο, οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του Και τις αναρτήσεις του δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το Ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει αυτός που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
0: Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Donald Trump. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και των New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβη, λέμε, στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της ΗΠΑ. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
2: Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που, που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί. Και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το παλιό, το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση για πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One
2: ήταν ως εξής, επιβιβάστηκε δημοσίως το παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, και πέταξε προς την Βρετανική βάση Middlehall, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή. Και να σου πω, την ώρα που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα στα παράθυρά τους.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Ορμούς και τον τρόπο με την αποκαλύψει για το πώς επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ, επόμενη είδηση. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε πολιτικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό της. Της αποδίδεται, 46χρονη, αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό της, 46χρονη, ναι, μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια και προτού τυλιχθεί στις φλόγες και κατά την διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Θυμίζουμε ότι για την φωνική εμπριστική επίθεση κατηγορούνται ακόμα δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν τον περασμένο μήνα. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, γι' αυτό κατηγορείται και οι 46χρονοι. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της 46χρονης.
0: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα εξετάσουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει όλες τις πληροφορίες για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
17: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό οίδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες. Τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του. Όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
0: Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά. Ζωή.
17: Έχουμε λοιπόν, ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες σε 6 οχήματα και μάλιστα. Είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Στο ελληνικό μας είπε Ζωή, έτσι.
17: Ναι, ως το ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που είναι πλαστικά, αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ένοικη της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Ευτυχώς, Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες σε αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλ και συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της 52χρονης. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το καλό είναι ότι η 52χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η κατάστασή της. Οι γιατροί μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτρια στο νησί της Σκιάθο, και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο, 48ωρο, και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθου, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωπα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγαν οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σποράδων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες
19: στο νησί της Κιάθου, να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους.
0: Πραγματικά εδώ σηκώνουν τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών και να όμως που μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
19: Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο του Σκιάθου αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος, ωστόσο αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα, ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο και σε εκείνο το σημείο αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν για να βιώσουν αυτήν την, σε εισαγωγικά, όπως ανέφερες και εσύ Γρηγόρη, εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν βάζουν ορισμένοι μυαλό, να το πούμε έτσι, και έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα όπως αυτό της 50διάχρονης, που αποδεικνύεται ωστόσο ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Κιάθου μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Χρυσόστομε, εμείς ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει γρήγορα περαστικά η γυναίκα και μακάρι να πάρουν το μάθημα τους και όλοι οι υπόλοιποι που αναζητούν τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη, Λίνα Θολογή. Του καλό μεσημέρι και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
20: Ακριβώς, Γρηγόρη, χθες το μεσημέρι προσήλθε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, αναμένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες ημέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο διοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του αεροσκάφου, του ελικοπτέρου, συγγνώμη, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
0: Λίνα Θεολογή, τους ευχαριστούμε πολύ.
15: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται.

0: Και σήμερα, Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένηση τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της Στήλας, 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα, στο εσωτερικό της χώρας, είμαστε στην κατηγορία 2. Σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό συμβαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει και 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη Δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Πιο αισθητή αυτή η αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της Στήλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι στα ακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις ημέρες, ανήμερα και το 15 Αύγουστο, να επικοινωνήσει με τα κατατόπους ή με εναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε. Ναι.
0: Όχι, σε ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
1: Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας πια αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
0: Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος των αδειούχων εν όψη 15 Αυγούστου. Η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγια για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ενώ για τα νησιά του Άργο Σαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλα και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ. Και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει η θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένουν να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρόλα τα αυτά βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. με 83%.

0: αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, mm-hmm. και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαιως την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές, τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Τι λένε δικές σου πληροφορίες, Άγη?
2: Καλό μεσημέρι. Όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως προσαρμογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιον της προετοιμασίας για την ερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες η κρίση και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγω και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξή του Πρωθυπουργός, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πεπραγμένα της επιταετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και ένα ευρύ πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών και έτσι δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχαίρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης πυρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι μείωση φορολογίας στο τεκματό εισόδημα, αλλά και μια σειρά από μέτρων με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
1: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 27, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030. Είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας εδώ στο Ergus Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
3: Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
1: Τώρα, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρηματολογία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες μάλλον να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική.
1: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος συνέντευξής του στο INGR άφησε εκ νέου χμές κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας στάτη Γιάννη Φασουλό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά και αυτό όπως δείτε θα ωφελεί στη Δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη όπως λέει της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη λέγοντας, ο κύριος Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα νοικοκυρέψει τα δημόσια οικονομικά, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και καταθέτει την πρόταση της Ελλάς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι στην επικαιρότητα αναφορικά με την χρηματοδότηση και τους πόρους χρηματοδότησης της Ελλάς. Απαντάει, η Ελλάς στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Σε ό,τι αφορά τώρα την εκλογική ετοιμότητα του κόμματός του, τονίζει ότι είναι έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων. Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον κληθεί να κυβερνηστεί, χώρα λέει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα λέει της δικαιοσύνης. Άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ο δύνατο τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει, δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους ή τους πρώην συντρόφους των ΣΥΡΙΖΑ και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κομοδρούλη, δεν κλείσε με την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
1: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, Στίβο και Κολύβης. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στον Μπέρμιχαμ, στοχεύοντας στον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
7: Λοιπόν, το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Mm. Για την ακρίβεια, από την Ερτέλνα θα δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο. Το νέο πανελλό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε όπως είπαμε και τελικούς και στην Κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και Στίβο και Κολύβηση. Έρχεται δύο σπόρ η Κολύβηση. Παράλληλα 8.30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στα play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός είναι αποκλειστή αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
1: Η μεγάλη απουσία, ναι.
7: Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το πόσο που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διευκρινιστική ανακοίνωση η ΕΦ. Οπότε χωρίς Αντετοκούνμπο η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του με τον μπάσκετ.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ark News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Οριοθετήθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Ελιές στις Βολίμες Ζακύνθου, ενώ υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Μαραφιά στο κερί Ζακύνθου. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε υπόγειο χώρο κατοικίας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολη στην Αττική. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με εξοχήματα με τη συνδρομή εθελοντών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται από το πρωί η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρθίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Ζδούκου με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο NGR, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντάς τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η ελληνική λύση, τέλος, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στην τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής και κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ιεμένης. Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκρόνισαν τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει κυρίως στην πόλη Κάλι και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Την αποκάλυψη πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε μυστικά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα με διαφορετικό αεροσκάφος, λόγω απειλής δολοφονίας από το Ιράν, έκανε η Washington Post. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ενώ δημοσιογράφοι και στελέχοι του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαινε στο Air Force One, ο Τραμπ μεταφέρθηκε κρυφά μέσω οχήματος τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος με το οποίο πέταξε στη Βρετανία. Ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες, σημειώνοντας ωστόσο ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου. Σε θάνατο ερήμην καταδικάστηκαν ο ανατραπής πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της 14χρονης σύγκρουσης στη χώρα. Την ίδια ποινή επέβαλε Συριακό δικαστήριο και στον εξάδελφο του Άσαντ, Άντεφ Νατζίμπ, για τον ρόλο του στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στην Ντερά το 2011 που αποτέλεσαν την απαρχή της εξέγερσης και του εμφυλίου πολέμου. Αύριο στις 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου θα πραγματοποιηθεί η δημοσία δαπάνη κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να ενισχυθούν τα ευρήματα μαζί για το παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου. Ζωντανά στο στούντιο και σήμερα μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα, Earth News Radio 105,8, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε.

Λοιπόν, τώρα μετράμε αντίστροφα για ένα παγκόσμιο γεγονός, μετράμε αντίστροφα για την αυριανή ιστορική ολική έκλειψη ηλίου, την πρώτη που θα βιώσει η υπηρωτική Ευρώπη μετά από δεκαετίες. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά και συνέχεια της εκπομπής βέβαια, αλλά στην Ισπανία αυτή τη στιγμή επικρατεί κυριολεκτικά πανικός, με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες να έχουν κατακλείσει τη χώρα προκαλώντας τουριστικό κράχ. Την ίδια ώρα και στην Ιταλία προετοιμάζονται για μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη ηλίου που θα σβήσει τον ήλιο έως και 95% κατά το ηλιοβασίλεμα. Η γυραιά Ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη για άλλη μια φορά με έναν παρατεταμένο εφιάλτη. Μιλάμε για το πέμπτο διαδοχικό κύμα ακραίου καύσωνα που θα σαρώσει δυτική και κεντρική Ευρώπη. Ήδη έχει δείξει τα δόντια του. Αυτή τη φορά και πάλι η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των ακραίων αυτών θερμοκρασιών, δεχόμενη το ισχυρότερο πλήγμα. Το επίκεντρο επίσης αυτού του κύματος ακραίας ζέστης για άλλη μια φορά θα βρεθεί και η Βρετανία, όπου προετοιμάζονται εκεί οι άνθρωποι στη Βρετανία, η οποία Βρετανία αυτή τη στιγμή σχεδόν τα τρία τέταρτα της Αγγλίας βρίσκονται επισήμως σε κατάσταση ξηρασίας. Δηλαδή η εικόνα των υδάτινων πόρων έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επισήμως σε ξηρασία. Αυτή τώρα η ξηρασία, φανταστείτε, συμπίπτει και με το νέο κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν άνω των 30 βαθμών Κελσίου, οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα, ξαναερχόμαστε εδώ στα δικά μας και τα βλέμματα όλων στρέφονται απόψε το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ. Εκεί ο κορυφαίος Μίλτος Τεντόγλου θα πέσει στη μάχη, θα ρηχτεί στη μάχη του μεγάλου τελικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 10 και 16, για να είμαστε ακριβείς, έτσι όπως είπε νωρίτερα ο συνάδελφος, ο αθλητικός μας συντάκτης Δημήτρης Καϊμάς, 10 και 16 στην ΕΡΤ 2. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. ΕΡΤ News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά.

0: Και μένουμε εδώ στα δικά μας. Με το νερό θα ασχοληθούμε και πάλι. Στη Χαλκιδική θα πάμε. Εκεί όπου η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Έτσι, υπάρχουν χιλιάδες επισκέπτες που γεμίζουν τα θέρετρα, τις παραλίες, τα καταλήματα, τις επιχειρήσεις. Μαζί όμως με τον τουρισμό αυξάνονται κατακόρυφα και οι ανάγκες σε νερό. Και όπως σε όλα δείχνουν στη Σιθωνία, οι διαθέσιμες ποσότητες δεν είναι ανεξάντλητες. Ο Δήμος Σιθωνίας απευθύνει έκκληση σε κατοίκους, επισκέπτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού. Στη Σάρτη, εκεί η τοπική κοινότητα ζήτησε για παράδειγμα από τα beach bars να σταματήσουν τη λειτουργία των ντουζ στις παραλίες. Ο Δήμος αναζητά και μόνιμες λύσεις βεβαίως. Αυτά που καταλαβαίνετε είναι προσωρινές οδηγίες. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σιθωνίας, τον κύριο Γιάννη Μαλίνη, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Χαίρετε, κύριε Μαλίνη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Ποια είναι η κατάσταση, η πραγματική εικόνα ό,τι αφορά την επάρκεια νερού?
1: Μπορώ να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι η Σιθωνία φέτος με το νερό τουλάχιστον ζει μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, δεν έχει κοπεί ούτε μισή ώρα το νερό μας στην Νικήτη, το νερό μας στη Σάρτη, το νερό μας στο Μαρμαρά. Πέρα από κάποιες βλάβες που αντιμετωπίσαμε στις αρχές στο τέλος του Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο, δεν είχαμε κανένα απολύτως θέμα. Γίνεται μια ανακοινώσεις όλες που βγάζουμε γίνονται για προληπτικούς λόγους, γιατί ο κόσμος
0: είναι
1: πολύς η επισκεψιμότητα και όλες αυτές οι ανακοινώσεις που κατά καιρούς διαβάζετε είτε από τις κοινότητες είτε και δικές μου ακόμη είναι εκκλήσεις προς τον κόσμο ώστε να γίνεται μια ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
0: Άρα μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει διακοπές και ούτε από ό,τι καταλαβαίνουμε θα υπάρξουν. Εντάξει, εντός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Την τετραετία 19-23 πριν εκλεγούμε ως διοίκηση, γιατί και το νερό ήταν η σημαία μας εκλογές. Με το 1/5, τα 2/5 του κόσμου σε επισκεψιμότητα και λόγω COVID, αυτά βιώνουμε τραγικές καταστάσεις. Ναι. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, βέβαια είπατε πάρα πολύ σωστά, με λύσεις πρόσχερες όπως είναι οι γεωτρήσεις και όλα αυτά. Αλλά όσοι μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα υδροδότησης πουθενά. Ίσως οι περιοχές προβλήμα αντιμετωπίζουν, η περιοχή της Τωρόνης αντιμετώπισε κάποια προβλήματα που είναι μια δέσμευσή μου ότι το Σεπτέμβριο θα ασχοληθώ εγώ προσωπικά με αυτό για να δώσουμε την καλύτερη λύση.
0: Τώρα εδώ το θέμα είναι και ότι η κατανάλωση νερού αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της τουριστικής κίνησης. Και όχι μόνο σε εσάς. Γενικώς, σε πάρα πολλά.
1: Υπάρχει και θέμα παιδείας αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται να μιλάει όλος ο πλανήτης για το φαινόμενο της λειψιδρίας, να μιλάμε για κλιματική αλλαγή και να βλέπεις ανθρώπους να ποτίζουν ανεξέλεγκτα τα γκαζόν, να πλένουν 10 λίτρα αυτοκίνητά τους, τις αυλές τους και οτιδήποτε κατέβει στο κεφάλι του καθενός.
0: Εδώ πάλι όμως.
1: Πρέπει όλοι σιγά σιγά να μπούμε σε μια φιλοσοφία ότι το νερό, ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό.
0: Αυτό.
1: Δεν θα γίνει για το πετρέλαιο, θα γίνεται για το νερό.
0: Αυτό το καταλαβαίνουμε, Δήμαρχε. Απ' την άλλη όμως, έχουμε και όλα αυτά τα γερασμένα δίκτυα, προβλήματα στις υποδομές, τις διαρροές παντού σε όλο το δίκτυο. Όχι εκεί σε εσάς τώρα, έτσι. Ανοίγουμε την κουβέντα.
1: Η Χαλκιδική είναι ένας προσφυγικός προορισμός, έτσι. Ο οποίος άνθρωποι δημιουργήθηκαν παντού ανεξέλεγκτα οικισμοί. Υπήρχε μια άναρχη δόμηση. Γίνονται προσπάθειες από όλους τους δημάρχους και της Χαλκιδικής και εμείς έχουμε ετοιμότητα. Δεν έχω εγώ αυτή τη στιγμή ετοιμότητα για μια φαλάτωση στην Νικήτη. Υπάρχει κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο να την υποβάλω?
0: Εκεί όχι. Είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα στην Νικήτη,
1: ναι,
0: αφαλάτωση.
1: Έχω αυτή τη στιγμή όρημα αφαλάτωση. Υπάρχει κάποιο ανοιχτό χρηματοδοτικό εργαλείο? Όχι. Έχω έτοιμο.
0: Άρα ρεαλιστικά.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση βιολογικού της Σάρτης στα 5 εκατομμύρια. Υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο να το υποβάλω? Όχι. Και ξαφνικά έρχονται και το ΕΙΑΣ να πάρουν τα νερά από τους Δήμους, που είναι το μόνο μας έσοδο. Και σκεφτείτε ότι εμείς, πέρα από τα έσοδα, σκεφτείτε ότι εμείς όταν γίνεται μια βλάβη, είμαστε υποχρεωμένοι σε μισή ώρα έως μία να έχουμε τα συνεργεία μας εκεί για να αποκαταστήσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα είμαστε σε έναν Δήμο, πλέον η αυτοδιοίκηση θα πάρει το ρόλο του θεατή.
0: Μα αν δεν γίνουν και έργα, αν δεν μπορέσετε να μπείτε σε προγράμματα, όχι εσείς όλοι οι Δήμοι που αντιμετωπίζουν το αντίστοιχο πρόβλημα. Πώς θα υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό που λέμε λειψιδρία, όχι μόνο φέτος, μιλάμε για τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Πάρα πολύ
0: 20.
1: Εύκολα και πάρα πολύ ωραία θα μπορούσε να δοθεί λύση, ειδικά στους τουριστικούς δήμους. Και θα αναφερθώ στο τέλος αφεκτικότητας. όπως το ονομάζουν. Τα τέλος ανθεκτικότητας είναι τα 3, 5 και 10 ευρώ που αφήνει κατά την εκτέλεσή του επισκέπτης. Όλο αυτό λοιπόν πάει σε ένα κεντρικό κουρμπανά. Ναι. Αυτά λοιπόν τα έσοδα του τέλους ανθεκτικότητας.
0: Θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω.
1: Θα έπρεπε να δίνονται στους Δήμους, ο οποίος ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για τα υποχρεούτερα, να παρέχει τα νερά υποχρεούτερα, να κάνει τον καθαρισμό της παραλίας υποχρεούτερα, να βάλει την αυγωστική κάλυψη υποχρεούται, να έχει συντηρεί το δικό δίκτυο, να κάνει την αποκομιδή των σκουπιδιών και των βαρέων ογκωδών. Όλα αυτά, έτσι ο κάθε Δήμο, εδώ φτάνουμε στο, εντοπίζουμε το εξής, ότι αντί η αυτοδιοίκηση να γίνεται δυνατή, υποβαθμίζεται ο ρόλος της αυτοδιοίκησης σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το λάθος. Μιλάμε και με μια μελέτη που έχει κάνει ο φίλος μου Γιάννης ο Μαλαδράκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά, που είμαστε και μαζί στο δίκτυο πόλων, στο διοικητικό, μιλάμε ότι για τους τουριστικούς Δήμους ο τέλος ανθεκτικότητας έρχεται στο ποσό γύρω στο 5 δις.
0: Μάλιστα. Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα, Δημαρχέ, από έναν ακροατή της εκπομπής δηλαδή, που μου λέει ότι ενδεικτικά στην Νικήτη το νερό κόβεται συνέχεια κάθε μέρα σχεδόν.
1: Το νερό κόβεται στην Νικήτη κάθε μέρα, όχι. Νομίζω δεν το δέχομαι αυτό που λέει ο ακροατής σας. Ζούμε στην Νικήτη, ζούμε στο Παλαιοχωριό. Μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα των φίλων της Νικήτης που μόλις προχθές κιόλας ρωτούσαν οι άνθρωποι που ήταν να επισκεφτούν την περιοχή πότε κόβεται το νερό και το απαντούσαν οι ίδιοι κάτοικοι ότι το νερό δεν κόβεται φέτος και είναι έκπληκτος.
0: Ωραία, εγώ οφείλα να το καταθέσω γιατί είναι ένα ερώτημα σε μια ζωντανή εκπομπή και τα λοιπά. Γι' αυτό.
1: Και εγώ ακριβώς γι' αυτό σας απάντησα. Τώρα, να υπάρχει κάποια βλάβη, να κόψουμε το δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο για να γίνει αποκατάσταση, να το δεκτώ. Αλλά ότι κόβεται στοχευμένα συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένα σημεία, όχι, δεν το δέχομαι. Ο ακροατής σας θα πω ότι είναι κακοπροαίρετος.
0: Επειδή μιλήσατε πριν και για την κουλτούρα σε σχέση με το νερό όλων μας, ήθελα να ρωτήσω πώς ανταποκρίνονται οι επαγγελματίες της περιοχής, του τουρισμού, οι επιχειρηματίες δηλαδή. Ξέρω εγώ, υπήρχαν αντιδράσεις από τα beach bars.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Επαγγελματίες καταλαβαίνουν, ο κόσμος το επιχειρεί, καταλαβαίνει και αντιλαμβάνει το πρόβλημα και το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα νερά και είναι και εκπληκτικοί και δίνουν αγώνα σε αυτό που κάνουν. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που έχουν τα εξοχικά τους, που νομίζουν ότι πληρώνοντας τα τέλη, τα δημοτικά τέλη, μπορούν να κάνουν εδώ ανεξέλεγκτα ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Εκεί έχετε εκδώσει, ας πούμε, συγκεκριμένες οδηγίες για να πείτε ότι δεν είναι ανεξάντλητοι οι πόροι.
1: Τώρα για 20 μέρες συζητήσαμε. Συζητήσαμε. Να μην ποτίζουν τα γκαζόν ή να τα ποτίζουν συγκεκριμένες ώρες με μέτρο. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους να πλένουν τις αυλές τους και το δρόμο, το λάστιχο. Τα αυτοκίνητά τους θα πλέον είναι το δρόμο του αυτοκίνητα. Πρώτον, είναι αντιαισθητικό και αντιτουριστικό για τον επισκέπτη και δεύτερον, δημιουργεί τεράστιο ζήτημα στην προδότηση.
0: Ναι. Φαίνεται ότι η έκκληση έτσι ως οδηγία δεν περνάει.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχουν ασυνείδητοι και με τα ογκώδη πάντα θα υπάρχουν ασυνείδητοι και με τα σκουπίδια θα υπάρχουν πάντα ασυνείδητοι. Το θέμα είναι εμείς θα αποκτήσουμε και δημοτική αστυνομία, ήδη τελειώνει το πέρασμα και θα έρθουμε 1η Σεπτέμβρη. Και όλα αυτά κάποια στιγμή σιγά σιγά πρέπει να μπουν, θα αναγκαζόμαστε πλέον να μπουν όλα αυτά σε τάξη. Μάλιστα. Πρέπει να μπουν σε τάξη αν θέλουμε να μιλάμε όχι για ανθεκτικότητα αλλά
0: και
1: για
0: ναι, αν πρέπει να υπάρχει και έλεγχος τελική πάνω σε αυτό που λέμε νερό, σπόροι που δεν υπάρχουν, ας γίνει έτσι.
1: Το 70 υπήρχε ο αστυνόμος στο κάθε χωριό που γυρνούσε και μοίραζε πρόστιμα. Σε αυτές τις εποχές θα γυρίσουμε πάλι.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαλίνης, ο Δήμαρχος Ιθονίας.

Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Ακούσουμε δηλαδή όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Ευτυχώς τα πράγματα με την δεύτερη φωτιά που είχαμε σήμερα στην Ζάκυνθο, μία το πρωί, μία ξέσπασε το μεσημέρι. Τα πράγματα είναι πολύ καλά. Έχει οριοθετηθεί και η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα. Και ελπίζουμε έτσι να πάει το πράγμα γενικώς, σε όλη τη χώρα.

ενημέρωση σε τίτλους. Στους 169 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ στη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Πακιστάν στο Bloomberg. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται από το πρωί η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίνη. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Ξεπέρασαν τους 2.000 οι θάνατοι από την επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Ελιές στις Βολίμες Ζακύνθου. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, και πάλι 3 και 35 η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Καθώς εδώ προετοιμαζόμουν στο στούντιο για να υποδεχθώ την επόμενη καλεσμένη μου για ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο θέμα που αφορά πολλούς, υπάρχουν αλλαγές και πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές. Το θέμα έχει να κάνει με τη μητρότητα. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν ξεκινήσουμε, διάβαζα ένα άρθρο που είχε να κάνει με την Anne Hathaway. Τι σχέση θα μου πείτε έχει αυτό? Η Anne Hathaway είναι έγκυος για τρίτη φορά. Είναι η γυναίκα άνω των 40 ετών και το θέμα είναι ότι δεν τολμά να ανεβάσει μια φωτογραφία στα social media με ένα μπλουζάκι που μπορεί να αφήνει λίγο την κοιλιά της να φαίνεται, είτε οτιδήποτε, και υπάρχουν τόσα hate comments και μια ρητορική μίσους ότι είναι ψεύτικη εγκυμοσύνη και ότι η ίδια προσποιείται την εγκυμοσύνη της και προσπαθεί κάθε φορά να απαντήσει και να πει μα τι είναι αυτά που λέτε και όθο καθεξής. Και μου ήρθε πραγματικά μία φράση στο μυαλό με το αχ αυτή η μητρότητα, τι τραβάνε όλες οι μανούλες πριν ακόμα φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, ειδικά σε μια τέτοια εποχή υπερέκθεσης που ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε θέλει.

0: πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, πιο χρηστικό αυτή τη φορά. Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές στην άδεια μητρότητας. Δηλαδή, η άδεια μητρότητας δεν αφορά πλέον μόνο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή την κλασική εικόνα μιας εργαζόμενης μητέρας με πλήρη και σταθερή απασχόληση. Έχει αλλάξει η εποχή, έχει αλλάξει η αγορά εργασίας και μαζί της αλλάζουν τέλος πάντων και οι ανάγκες των οικογενειών. Έχουμε μια υπουργική απόφαση πρόσφατη με την οποία διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της ειδικής αυτής άδειας προστασίας της μητρότητας. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρ, είναι εργατολόγος, θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι ακριβώς αλλάζει, ποια είναι τα δικαιώματα μιας εργαζόμενης μητέρας, πού συνδυάζεται το 9μηνο με τις άλλες άδειες και τέλος πάντων ό,τι μπορούμε θα πούμε για να ενημερώσουμε. Χαίρετε κυρία Κάρδαρ.
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Κάνατε ένα πολύ σωστό διάλογο και πολύ σωστό σχόλιο πριν. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι πράγματι μια υπουργική απόφαση έρχεται να διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων για την ειδική άδεια μητρότητας, που είναι ένα 9μηνο που αμείβονται οι μητέρες από τη ΔΥΠΑ με μισθό το βασικό και φυσικά καλύπτονται και για τα ένσημά τους. Και εκτός από τις φυσικές μητέρες λοιπόν, πλέον και οι θετές μητέρες και οι τεκμερώμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας.
0: Αυτό, τεκμερώμενη μητέρα είναι εκείνη που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και οι μητέρες που υιοθετούν παιδί ηλικίας έως 8 ετών καλύπτονται πλέον και αμείβονται γι' αυτό το 9μηνο για να είναι κοντά στο παιδάκι τους.
0: Και επειδή η εργαζόμενη μητέρα του 2026 μπορεί να μην έχει απαραίτητα μια δουλειά ή μπορεί να μην έχει απαραίτητα ένα πλήρες ωράριο και μια σύμβαση έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, και εδώ έχει επιληφθεί εντάσσεται μια διαφοροποίηση σε αυτή την υπουργική απόφαση.
1: Ναι, εντάσσεται λοιπόν μια διαφοροποίηση, όπως σωστά το λέτε, γιατί περιλαμβάνει πλέον και τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, όπως επίσης και τις εργαζόμενες που είναι εποχικά εργαζόμενες, εποχικά απασχολούμενος. Επίσης, την ιδιαίτερη εκείνη περίπτωση που ο εργοδότης θέλει να καλύψει την μητέρα με το μισθό της ενώ απουσιάζει κάνοντας χρήση της άδειας μητρότητας, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να δίνει την αμοιβή αυτή, θα παρέχει την προστασία αυτή. Και αν ακόμη μία μητέρα που θέλει να προσθέσει στο εισόδημά της βρει κάποιες ώρες δουλειάς,
0: 3 ώρες τη μέρα, 4 ας πούμε,
1: μια μερική απασχόληση για προσθήκη στο εισόδημά της, και σε αυτή την περίπτωση δεν χάνεται αυτό το επίδομα που λαμβάνει από τη ΔΥΠΑ. Είναι σημαντικές αλλαγές, κυρίως για τα θέματα της υιοθεσίας, που δίνει και αυτό το περιθώριο μέχρι 8 ετών να είναι το παιδάκι. Να δηλώσω επίσης ότι την άδεια προστασίας της μητρότητας και αυτή την 9μηνη άδεια, όπως σωστά είπατε, μπορεί η μητέρα να επιλέξει πότε θα την πάρει, μπορεί να την πάρει δηλαδή αμέσως μετά τον τοκετό, μπορεί να κάνει χρήση της άδειας λοχείας, χρήση της κανονικής άδειας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την άδεια της μητρότητας.
0: Μπορεί να το συνδυάσει και έτσι, δηλαδή το 9μηνο αυτό με τις...
1: Αρκεί να είναι συνεχές, όχι να το διακόπτει.
0: Το 9μηνο να είναι συνεχές.
1: Ακριβώς. Όχι δηλαδή να παίρνει την κανονική άδεια, να διακόπτει, να επανέρχεται. Θα πρέπει να έχει τελειώσει ή να τα αφήσει για το τέλος, αλλά το 9μηνο να είναι συνεχές, και όπως γνωρίζουμε μπορεί να παραχωρήσει και κάποιους μήνες και στον πατέρα. Δηλαδή μπορεί να παραχωρήσει για παράδειγμα 3 μήνες στον πατέρα να κάνει χρήση.
0: Άρα μπορεί να μεταφερθεί στον πατέρα και το δικαίωμα.
1: Ακριβώς. Στον έναν γονέα λοιπόν, από τον έναν γονέα στον άλλον, αρκεί να είναι εργαζόμενος με μισθωτή εργασία, με εξαρτημένη εργασία. Να μην είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες εκείνες, τις μητέρες εκείνες που αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, τεκμερώμενες μητέρες, εκεί τι προβλέπεται ακριβώς, δηλαδή υπάρχουν κάποιες ειδικές προϋποθέσεις?
1: Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις. Θα αποδεχθεί ότι είναι παρένθετη μητέρα και θα πάρει την άδειά της. Κανονικά. Όπως σαν να ήταν η φυσική μητέρα.
0: Μπορούμε να δώσουμε και ένα πιο πρακτικό tip, δηλαδή υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνει μια εργαζόμενη μητέρα πριν υποβάλει αίτηση για να μην χάσει χρόνο ή κάποιο δικαίωμά της?
1: Τα βαθιά θα πρέπει να ξέρουμε ότι η νομοθεσία, η εργατική νομοθεσία, προστατεύει τη μητέρα και την μητρότητα γενικά και δεν είναι δύσκολες οι διαδικασίες για να λάβει αυτή την άδεια ή οποιαδήποτε άλλη προστασία παρέχει ο νόμος. Όπως για παράδειγμα το ότι δεν μπορεί να απολυθεί μία εργαζόμενη μέχρι το παιδί της να γίνει 18 μηνών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απολυθεί μία κυρία από τη στιγμή που θα είναι σε εγκυμοσύνη, ακόμα και αν δεν το ξέρει, μπορεί να επανέλθει πίσω αν έχει απολυθεί. Δηλαδή, αν μια
0: αν το μάθει αφού έχει απολυθεί και είναι έγκυος και δεν το ήξερε και η ίδια, μπορεί να επανέλθει.
1: Υποχρεούται να επανέλθει και να μείνει στην εργασία της εφόσον το επιθυμεί μέχρι να, να γίνει το παιδάκι 18 μηνών. Κατά τα λοιπά, οι διαδικασίες προβλέπονται από τη ΔΥΠΑ. Εύκολα μπορεί κάποιος να ενημερωθεί, θα δώσει τον λογαριασμό της και θα μπαίνουν τα χρήματα εκεί. Είναι απλές οι διαδικασίες μέσω διαδικτύου. Στη ΔΥΠΑ παρέχονται όλες οι οδηγίες. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι κάτι για το οποίο χρειάζονται ειδικές γνώσεις. Και στο 1555 επίσης παρέχονται και πληροφορίες.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κάρταρη. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικά αυτά να τα ακούσουν όλοι όσοι μας ακούνε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαργαρίτα Κάρταρη, εργατολόγος. Εντάξει, και εδώ όπως καταλαβαίνετε, η ουσία αυτής της αλλαγής είναι ότι η προστασία της μητρότητας αρχίζει να προσαρμόζεται περισσότερο στην πραγματική αγορά εργασίας. Να γίνεται δηλαδή με βάση τα ρεαλιστικά δεδομένα.

0: Για πάμε να συνδεθούμε με τη Σπυριδούλα Κακλατζή, Earth News, για να δούμε για μια φωτιά αυτή την ώρα στο Πικέρμι.
1: Είναι κοντά στην οδό Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι και η χαμηλή βλάστηση φαίνεται μέχρι ώρας ότι δεν απειλεί οικίες, τους οικισμούς που είναι εκεί. Χαμηλή βλάστηση όμως, όπως είπαμε, επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι, έχουν σπεύσει άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να βοηθήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν και εμείς. Μια νέα φωτιά, μια νέα αστεία φωτιά σε εξέλιξη στο Πικέρμι αυτή τη φορά. Η Σπυριδούλα Κακλατζή είναι εκεί, οπότε θα συνδεόμαστε όποτε υπάρχει ανάγκη για να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξή της.

Και ενώ στην Ευρώπη, κεντρική και δυτική κυρίως, περιμένουν, προετοιμάζονται για ένα ακόμα κύμα ακραίας ζέστης, ή το πέμπτο ή το έκτο είναι αυτό στη σειρά, πραγματικά είχα χαθεί μπάλα από τον Μάιο, σας έλεγα ότι ειδικά σε ό,τι αφορά την Αγγλία, σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται επισήμως σε κατάσταση ξηρασίας. Δηλαδή, για να μην τα απολογούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καμία περιοχή της Αγγλίας δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση ως προς τα υδατικά αποθέματα. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχει ρίξει σταγόνα για 60 συνεχόμενες μέρες, και όσοι ξέρετε από Αγγλία καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όλο αυτό χειροτερεύει. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν βρέχει και που υπάρχουν περιοχές που έχουν να δουν βροχή μπορεί και περισσότερο από μήνα, η κατάσταση πάει προς το χειρότερο. Είδαμε οι ευθύρες έχουν πέσει, οι αρχές εκδίδουν όχι οδηγίες, απαγορεύσεις για χρήση νερού, σε καλά, σε ποτίσματα με το συζητώ, σε πλυντήρια αυτοκινήτων, σε πισίνες, απαγορεύεται η χρήση λάστιχου για περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι εταιρείες ίδρυψης επίσης έχουν επιβάλει περιορισμούς. Και εννοείται ότι οι αρχές βρίσκονται σε μια επιφυλακή, έτσι ώστε αν πρέπει να γίνει, να ζητηθούν περαιτέρω μέτρα από τους πολίτες. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που έχει γίνει αυτό, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, και το 2006 υπήρχαν τέτοιες απαγορεύσεις.

αύριο, Τετάρτη, 12 Αυγούστου, η Ευρώπη θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός πραγματικά εντυπωσιακού ουράνιου φαινομένου, μιας ολικής ηλιακής έκλειψης. Της πρώτης μάλιστα που θα είναι ορατή από την Υπηρετική Ευρώπη από το 1999. Αυτή η ολική φάση θα διαρκέσει περίπου 2 λεπτά, 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την τοποθεσία. Περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται στη ζώνη της ολικότητας, όπως λέμε εκεί δηλαδή, όπου θα φαίνεται η ολική φάση, κυρίως στην Ισπανία. Παρ' όλα αυτά και σε άλλες περιοχές, και στην Ισλανδία, Γροιλανδία, Ρωσία, Πορτογαλία. Η αλήθεια είναι ότι η μερική έκλειψη θα είναι ορατή και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, όπως και στην Αφρική ή στη Βόρεια Αμερική. Και τώρα όλα αυτά, αυτό τώρα το συγκεκριμένο φαινόμενο, η αυριανή ας πούμε έκλειψη, είναι από εκείνα τα φαινόμενα που μας θυμίζουν πόσο εντυπωσιακό είναι το σύμπαν. Και την ίδια στιγμή πόσο μικροί είμαστε εμείς μέσα σε αυτό. Τώρα για την Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι κυρίως επιστημονικό και τηλεοπτικό, αφού δεν θα έχουμε ολική φάση, μάλλον ούτε μερική, αλλά τέλος πάντων όπου και αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, προσοχή, θυμίζω, ποτέ παρατήρηση του ήλιου με γυμνό μάτι ή απλά γυαλιά ηλίου.

Λοιπόν, έχουμε και ένα νεότερο τηλεγράφημα από την Κολομβία, κυρίες και κύριοι. Μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της. Μιλάμε για 2 λεπτά επί της ουσίας που άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους, εκτεταμένες καταστροφές. Ο νεότερος απολογισμός φτάνει τους 224 ανθρώπους, με νεκρούς εννοούμε. Και παραμένει αδιαυκρίνιστος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια. Οι διασώστες βρίσκονται εκεί, οι εθελοντές βρίσκονται εκεί, οι άνθρωποι με ό,τι μπορούν και με τα γυμνά χέρια βρίσκονται εκεί επί τόπου και δίνουν μάχη με το χρόνο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Άρη Τίμπητα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα, αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ, ραντεβού. Κατά τα λοιπά, δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης κοντά σας. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην τοποθεσία Ήμερο Πεύκο στο Πικέρμη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φθάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2 με 3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Στο μεταξύ, αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πυρ χθες εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Επικαλούμενοι Αμερικανό αξιωματούχο αναφέρει ότι το ελικόπτερο έπληξε το πηδάλιο του πλοίου, καθώς το πλήρωμά του αγνόησε προειδοποίησεις δυνάμεων που επιβλέπουν τον ναυτικό αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρόκειται για το Vela Nova, το οποίο αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε πληγεί από πύραυλο. Ολοκληρώθηκε η απολογία της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Εν αναμονή της απόφασης για την προδικαστική της αντιμετώπιση. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας για εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στο NGR, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχτεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η ελληνική λύση, τέλος, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το 5ο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού, που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8.
2: Ολοκληρώνουμε τη χρονιά του 64. Ιταλία 1964.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για λίγο τη ροή της εκπομπής του Γιάννη Πετρίδη. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πικέρμι Αττικής. Έχουμε και μία σωρό που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο εκεί στην περιοχή. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας πει πληροφορίες. Σπυριδούλα.
1: Γύρω στις 3:30 σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε η φωτιά ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στεκών στα Σπάτα. Μέχρι στιγμής έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση, δεν φαίνεται να απειλεί οικίες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, βρέθηκε, εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σωρός άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντός γεωταχή αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς, φαίνεται η έρευνα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Εντόπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, να κλείνει προς το συμπέρασμα ότι πιθανότατα από το αυτοκίνητο αυτό να ξέσπασε η φωτιά, η οποία έκαψε δυστυχώς τον άτυχο άνθρωπο και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δεν βοηθάει το έργο των πυροσβεστών, γι' αυτό και ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις κατάσβεσης της φωτιάς των πυροσβεστών. 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 36 οχήματα και μαζί με τους Έλληνες πυροσβέστες και Ρουμάνοι και Γάλλοι βοηθούν στο πεδίο, στο πλαίσιο προγράμματος προεγκατάστασης ευρωπαϊκών πυροσβεστών. Από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, βοηθούν και οι υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου. Να πούμε ότι γύρω στις 4:20 ήγησε και 112 για ενημέρωση όλων όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Όπως είπαμε, δεν κινδυνεύουν οι οικίες, οι οικισμοί εκεί που βρίσκονται, αλλά προς ενημέρωση, επειδή έχουμε και πολύ σχεδόν στον έμος αυτή την ώρα στην Αττική, ήγησε και το 112. Να θυμίσουμε ότι και πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε μια φωτιά στο αντίστοιχο σημείο που βρίσκεται και τώρα στην Ήμερο Πεύκου στα Σπάτα.
0: Σπυριδούλα, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Εννοείται, για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ξανασυνδεθούμε.
2: Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, σήμερα 1964, τα ιταλικά τραγούδια που ακούγαμε το 64, πολύ μεγάλες επιτυχίες και στη χώρα μας αυτά, ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, γενικά το 64. Και ποιοι δεν τα έχουν χορέψει τα περισσότερα από τα τραγούδια που τα ακούσετε σήμερα από τους νέους του 1964. Είναι η 32η και τελευταία εκπομπή για το 64. Earth News Radio για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στα περισσότερα τραγούδια, τουλάχιστον στα μισά τραγούδια, όπως αυτό που ακούσατε, η ενορχήστρωση και η διεύθυνση ορχήστρας είναι του Ένιο Μωρικόνε. Κάποια από αυτά κυκλοφόρησαν τον τελευταίο μήνα του 63, αλλά βέβαια η επιτυχία ήρθε το 64. Ξεκινήσαμε με τον Εντουάρντο Βιανέλο και το «Ο Μίο Σινιόρε».

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του 64 στην Ιταλία, με πωλήσεις πάνω από 1 εκατομμύριο, αντίτυπα σε μικρούς δίσκους τότε. 81 ετών σήμερα ο Τζιάνι Μοράντι, από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές όλων των εποχών στην Ιταλία. Έτσι ξεκίνησε και ήταν μια ατελείωτη καριέρα στις επόμενες δεκαετίες. Και εδώ η ενορχήστρωση ήταν του Ένιο Μορικόνε.

από το περίφημο τότε φεστιβάλ Un Disco per l'Estate, το τραγούδι του καλοκαιριού του 1964 και για τα επόμενα καλοκαίρια ήταν αυτό που ακούσαμε. Con te sulla spiaggia, με τον δημοφιλέστατο επίσης Νίκο Φιντένκο, Αγκάζα τη Ρένε. Πριν το τραγούδι που ακούσαμε του Τζιάνι Μοράντι ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε έγινε και πετυχημένη κινηματογραφική ταινία.

με πωλήσεις πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην Ιταλία, ο δημοφιλέστερος όλων των τραγουδιστών, ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία του το 1964. Ciao ragazzi. Ο Τσελεντάνο με τις ατελείωτες επιτυχίες και τα ατελείωτα φιλμ.

88 ετών σήμερα ο Τσερεντάνο, 86 η Μίνα, η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Ιταλίας. Η μεγαλύτερη επιτυχία της μέσα στη χρονιά του 64 ήταν η διασκευή σε αυτό το τραγούδι των Doc Pomus και Mort Suman. Τραγούδισε για μια πόλη όπως είναι η Αθήνα σήμερα, όπως είναι τον Αύγουστο η Αθήνα. Città Vuota.

Με αυτό το τραγούδι η έφηβη τότε Τσιλιόλα Τσενκουέτη πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμου τον Φεβρουάριο και λίγο μετά το πρώτο βραβείο στην Eurovision, γιατί αυτό το τραγούδι είχε στείλει η Ιταλία τότε, το 1964. Η Τσιλιόλα Τσενκουέτη, 78 ετών σήμερα, επίσης μία από τις δημοφιλέστερες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε φωτιά στη τοποθεσία Ήμερο Πεύκο στο Πικέρμι. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σωρός εντός γιοταχή. Φωτιά σε δασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Από αέρωση επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Εκτροχιασμός βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στην Ιδωμένη στο Κιλκής. Δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ στη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Πακιστάν στο Bloomberg. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8. Σαν Ρέμο 1964. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, έβγαλε πάρα πολλές επιτυχίες το Σαν Ρέμο, όχι το 64 μόνο, όλα τα φεστιβάλ της δεκαετίας του 60 και αργότερα. Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες. Στο Σαν Ρέμο εκείνο το βράδυ το είπαν δύο ερμηνευτές. Θα ακούσουμε και τις δύο ερμηνείες, από τον Ιταλό και τον Αμερικάνο. Ο Ιταλός από τους δημοφιλέστερους στην Ιταλία στη δεκαετία του 60 και του 70. Από αυτούς που έφεραν το rock and roll στην Ιταλία, όπως ο Τζερεντάνο. Ο Αμερικάνος από τις δημοφιλέστερες παρουσίες στην Αγγλία και την Αμερική εκείνα τα χρόνια. «Quando vedrai la mia ragazza», «Little Tony» και «Gene Pitney».

Ο Τζιν Πίτνεϊ και ο Λίτλ Τόνι. Από το Σαν Ρέμο είναι και το επόμενο. Και ήταν μαζί με το Ιντσινόκιο Τατέ που ακούσαμε στο πρώτο μέρος οι μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Αυτό με τα επόμενα χρόνια έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις μόνο στην Ιταλία. Ένα απόλυτο ιταλικό τραγούδι από έναν επίσης νέο τότε, 81 ετών σήμερα, τραγουδιστή που κι αυτός ήταν στον χώρο του rock and roll. Είχε μάλιστα μια φωνή που στα slow προσπαθούσε να μιμηθεί, ήταν επηρεασμένος από τον Elvis. Το τραγούδι έχει τίτλο «Una lacrima sul viso».

Λάκρυμα σου Λουβίζω με τον Μπόμπι Σόλο. Όλα αυτά ήταν πολύ μεγάλες επιτυχίες και το βλέπω από τα συνεχόμενα μηνύματα που έρχονται, αλλά το ήξερα και από την απήχηση που είχαν αυτά τα τραγούδια στη χώρα μας ιδιαίτερα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Νότια Αμερική. Ο Ιωάννης μου γράφει κάτι πολύ σωστό. Γιάννη, καλησπέρα. Το σύστημα του Σαραέμου, όπου τα τραγούδια ερμήνευαν δύο ερμηνευτές, αυτό άρχισε στη δεκαετία του 60, όχι παλαιότερα, είχε αντιγράψει κατά κάποιο τρόπο και σε κάποια περίοδο το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ναι, που το έλεγαν το τραγούδι δύο ερμηνευτές. Ο αγαπημένος, ο απόλυτος τραγουδιστής στη χώρα μας της δεκαετίας του 60, στην επιτυχία του 64, Sergio Endrigo.

«Τι άμμο» με τον Εντρίγκο. Ένα τραγούδι του Μοντούνιο. Το 1964 αποθεώνει την καριέρα της Ορνέλα Βανόνι. Το έχουν πει και ποιοι δεν το έχουν πει.

Ορνέρα Βανόνι, η Βαζανίκη, Μίλβα και Μίνα, οι τέσσερις μεγάλες του ιταλικού τραγουδιού. Θα ακούσουμε τώρα δύο από τα δημοφιλέστερα ονόματα παγκόσμια στη δεκαετία 50, 60, 70, 80 που έκαναν καριέρα στην Ιταλία με ιταλικά τραγούδια ή μάλλον θα έλεγα τραγουδώντας ειδικά τους τραγούδια με ιταλικούς στίχους από μεγάλων στιχουργών του Μουγκόλου και των άλλων ή έγραφαν τραγούδια ειδικά για την Ιταλία, για το ιταλικό κοινό, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Πολ Άνκα. Πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στην Ιταλία του 64. Ogni volta. Και εδώ αυτός είναι ο Ένιο Μορικόνε.

Πολάνκα, Ιταλός. Ο Νίλ Σεντάκα, Ιταλός. Το τραγούδι έχει βγει βέβαια και σε αγγλική εκδοχή.

Η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια τότε όμως, ιδιαίτερα στα μεσαία χρόνια της δεκαετίας του 60, ήταν αυτή που θα ακούσουμε τώρα προς το τέλος. Μία από τις 32 εκπομπές για το 64 έχει ασχοληθεί και με το γαλλικό τραγούδι. Ρίτα Παβώνε.

θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα τραγούδια που ακούτε στις εκπομπές δεν είναι κατεβασμένα, εκτός από το καινούργια, το έχουμε πει αυτό, κάποια από τα καινούργια δεν είναι κατεβασμένα από το διαδίκτυο, είναι από φυσικό προϊόν, είτε από δίσκους είτε από CD. Και γιατί? Γιατί αυτές είναι οι πραγματικές σωστές ερμηνείες. Πολλά τραγούδια που είναι στο διαδίκτυο δεν είναι οι σωστές ενορχιστρώσεις αυτών που έγιναν κάποτε επιτυχία. Μη χάσετε αύριο, μεθαύριο και την Παρασκευή ένα τριήμερο αφιέρωμα στο Brill Building. Το έχω αναφέρει αυτό σε εκπομπή παλαιότερη, αλλά θα βαδίσουμε στους διαδρόμους, στους διάφορους ορόφους αυτού του κτηρίου της Νέας Υόρκης, για να ακούσουμε μαζί μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 60 και πώς γεννήθηκαν σε αυτό το κτίριο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οριοθετήθηκε φωτιά που ξέσπασε στην τοποθεσία Ημεροπεύκο στο Πικέρμι. Σύμφωνα μάλιστα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο σωρός αγνώστου μέχρι στιγμής στοιχείων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή. Στο σημείο έχουν μεταβεί υπάλληλοι από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής, καθώς και αστυνομικοί για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φθάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάρι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διαθέτηση. Στο μεταξύ, δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πύρα εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν. Επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, η εφημερίδα αναφέρει ότι το ελικόπτερο έπληξε το πιδάλιο του πλοίου επειδή το πλήρωμά του αγνόησε προειδοποίηση των δυνάμεων που επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρόκειται για το Vela Nova, για το οποίο οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε πληγεί από πύραυλο. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η Ελληνική Λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού, που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός. Αύριο βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
0: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

γεια σας, τι όμορφα, τι μελωδικά, τι τρυφερά που ξεκινήσαμε. Σκεφτόμουν ότι τα ήσυχα απογεύματα του Αυγούστου που διανύουμε, όπως είναι ένα από αυτά ετούτου εδώ, ακριβώς αυτό ζητούν, ακριβώς αυτό θέλουν, δηλαδή υπέροχη μελωδική μουσική. Αναπόληση, πολύ αναπόληση. Αυτά είναι συστατικά ενός ραδιοφώνου, ενός ραδιοφωνικού προγράμματος κατά κύριο λόγο. Όποιο ραδιόφωνο κι αν είναι, δεν σημαίνει αν κάποιο έχει τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα του πιο ενημερωτικού. Όπως θέλουμε το γυρίζουμε, έτσι, πώς είναι η ανεμοδούρα και τη γυρνάμε όπου θέλουμε ή την πηγαίνει όπου θέλει ο άνεμος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και το έχω πει πολλές φορές. Είναι μεγάλο προνόμιο και κατάκτηση και καθόλου δεδομένο το να είμαστε εδώ, να σας συναντούμε και πάλι, να κάνουμε αυτή την ραδιοφωνική λοιπόν συνάντηση, παρέα, επικοινωνία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει πριν ακόμα λαλήσω, όπως λέει πριν αλέκτορα λαλήσε, κάπως έτσι. Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στείλατε χθες, είτε στα social media μου, είτε στο mail, είτε μέσω τρίτων που έμαθα. Γιατί φυσικά και δεν είχα σκοπό να λείψω, δύσκολα λείπω, δεν μου αρέσει να λείπω, αλλά ήταν κάτι έκτακτο, ξέρετε, από εκείνα που δημιουργεί λίγο η ζέστη, λίγο οι συνθήκες, λίγο δεν ξέρω τι ακριβώς. Ήταν σχεδόν αδύνατο να ανέβω στην εκπομπή και στη δουλειά, οπότε ειδοποίησα ότι δεν θα είμαι. Και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, ακόμα και για εσάς που πιστέψατε ότι έκανα τριήμερο και ήμουνα σε κάποια παραλία, και αυτό δεκτό είναι, το πιο φυσιολογικό αυτό θα ήταν.

μακάρι όλες οι ειδήσεις και οι τάσεις και τα φαινόμενα και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και που προσπαθούμε είτε να τα μεταδώσουμε, είτε να τα ερμηνεύσουμε, είτε να τα επεξηγήσουμε παραπάνω. Μακάρι να είχαν αυτή την τρυφερότητα των στίχων, των στίχων που ακούμε τώρα, Παντελής Θαλασσινός, και να θυμίζουν μόνο άσημο φεγγαρόλουστες νύχτες, αυγουστιάτικες κιόλας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε, και φυσικά και θα ασχοληθούμε, το είχαμε βάλει για αύριο, αλλά λέμε κάτσε να προλάβουμε, να μην τα πούνε όλοι, να τα πούμε και εμείς από τους πρώτους, όλο αυτό το φαινόμενο το τριπλό, δηλαδή έκλειψη ηλίου, Περσίδες και ευθυγράμμιση 6 πλανητών.

Είπα μακάρι να ήταν οι ειδήσεις όλες έτσι, να ήταν μόνο για τα φυσικά φαινόμενα, τα κανονικά φυσικά φαινόμενα, με την κανονικότητα, με την περιοδικότητά τους, με την επανάληψη, με την πρόβλεψη, δηλαδή έχουν μεταγραφεί αυτά, ότι 12 Αυγούστου ας πούμε θα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά καθόλου δεν είναι έτσι. Πολλές ειδήσεις και γύρω από τις πυρκαγιές είχαμε και νωρίτερα, οριοθετήθηκαν και σβήστηκαν όπως ακούσατε. Τώρα σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι, κυρίες και κύριοι, σήμερα το μεσημέρι, έχει κατασβεστεί, αλλά είναι λίγο μακάβριο, να το πω λίγο τραγικό, το όλο το πλαίσιο γύρω από το οποίο μάθαμε την είδηση. Έρχονται πληροφορίες για τη σωρό που βρέθηκε εντός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Μάλλον, όπως όλα δείχνουν, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βγήκε εκτός δρόμου από παθολογικά αίτια, παθαίνοντας κάτι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό το γεγονός προκύπτει από μάρτυρα που κατέθεσε πως τον είδαν να χάνει τον έλεγχο. Μέσα στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνι ή κάτι τέτοιο. Και έτσι κατά την κατάσβεση προέκυψε αυτό το τραγικό έβριμα. Η φωτιά λοιπόν έχει τεθεί υπό έλεγχο, έχει ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι. Ακόμα νωρίτερα είχαμε και τα προβλήματα με την Ζάκυνθο, στις βολήμες της Ζάκυνθο εκεί πιο έξω, και περιμένουμε, αναμένουμε, ευτυχώς τα πράγματα φαίνεται να έχουν να είναι σε ηρεμία και αυτό ευχόμαστε. Υπάρχει και αυτή η φωτιά στο κομπότι της Άρτας, έχουν σηκωθεί ήδη 4 αεροσκάφη. Ο καιρός όπως τον βιώνετε και τον βιώνουμε στις διάφορες περιοχές της χώρας έχει βέβαια τις αυξομοιώσεις του και τις εναλλαγές του και την ποικιλία του. Αλλά εκτός από τη ζέστη, πρόβα για την κόλαση το λέει μια φίλη μου. Έχει αρκετή ζέστη, είναι η αλήθεια, αλλά είναι αυτό που λέμε ντάλα καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Εκτός από τη ζέστη, το πρόβλημα δεν είναι τόσο αυτό, είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που θα συνεχιστούν και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δηλαδή στο 15 Αύγουστο. Καθώς αστεία-αστεία σήμερα, 11 Αυγούστου, βαίνουμε πλέον για τα καλά προς τη μεγάλη γιορτή του Αυγούστου, τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, που φέτος δυστυχώς πέφτει Σάββατο, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια αργία ακόμα να την κερδίσουμε. Το Σάββατο του 15 Αυγούστου που θα γιορταστεί και από την παραμονή αλλά και γενικότερα σε όλες τις μέρες πριν και μετά με όλη του τη δόξα. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απογευματόβραδο, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας που είναι μαζί μας τώρα συνδεδεμένη, στο Voice of Greece δηλαδή. 5 με 6 είναι η διάρκειά μας, οι συχνότητες γνωστές, οι χαιρετισμοί μας πολύ θερμοί και το θερμή βέβαια θα μπορούσα να λέω δροσερή χαιρετισμοί, να το γυρίσω. Η διάθεσή μας αρκετά καλή, μέχρι το 100 θα βάζαμε ένα 85 το πολύ, γιατί είπαμε ότι δεν γυρίζεις και ένα κουμπί και συνέρχεσαι αμέσως όταν συμβαίνει κάτι στην υγεία σου. Και είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω, θα πάμε μέχρι τις 6 και με νέα και με φαινόμενα και με την επικαιρότητα όπως την έχουμε επιλέξει, παρέα με τη Βούλα Κουλισοπούλου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και φυσικά το Θάνο Τσιμέκα που έχει την επιμέλεια του ήχου και της εκπομπής γενικά.

0: 5 και 18 η ώρα λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την φωτιά στην περιοχή Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι της Άρτας, να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπασιόζο που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι γίνεται, έχει όρεξη πολύ να επεκταθεί?
1: Την ίδια ώρα με την προηγούμενη φωτιά που είχαμε πριν από λίγες μέρες, από κάποιες αιστείες μικρές, οι οποίες ανεξήγητες προς το παρόν, η πυροσβεστική θα το ελέγξει, υπήρχε παλιό σκουπιδότοπος, ο οποίος μετά στη συνέχεια επεκτάθηκε, αλλά ευτυχώς η πυροσβεστική με τα οχήματα τα προλάβανε, έκαναν την αποκοπή. Τώρα δεν απομένω, επειδή είναι καπνός, θα πρέπει να γίνει επίχωση με χώμα, ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο. Μάλιστα. Και να μπορέσει να τη σβήσει ο ολοσχερός.
0: Ναι.
1: Άρα έγιναν αρκετές ρήψεις από τα αεροπλάνα.
0: Ναι, ναι. Βοήθησαν, τα... Βοήθησαν τα εναέρια, έτσι.
1: Στηρίξαν πολύ, γιατί έδωσαν τη δυνατότητα προσέγγισης και τώρα να κάνουν και τις εργασίες.
0: Μάλιστα. Αλλά ξαναλέτε ότι πιστεύετε ότι είναι από κάποιες... μάλλον αιστείες που έδωσαν κάποια αναζωπήρωση.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν έχει με αυτή που ήταν τις προηγούμενες μέρες.
1: Στην απέναντι πλευρά. Είναι στην απέναντι πλευρά και δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω ότι από τι προήλθε.
0: Οπότε
1: γιατί
0: μένουν...
1: βρεθήκαν μικρές αιστείες και βοήθησε ο αέρας εκείνη τη στιγμή, γιατί το φαινόμενο φάνηκε όταν ανέβηκε ο αέρας, όταν αυξήθηκε ο αέρας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι συμπτώσεις αυτά, τέλος πάντων.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ζούμε παράξενες εποχές, τέλος πάντων.
0: Δεν μπορεί να είναι συμπτώσεις, υπάρχουν πάντοτε, υπάρχουν πάντοτε οι καλοθελητές, μάλλον θα έλεγα εγώ ακόμα χειρότερα, θα τους έδινα πολύ κακό χαρακτηρισμό, αλλά τέλος πάντων τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι. Το πεδίο της αντιπαράθεσης πολιτικής πρέπει να φτάνει στην κοινωνία και μόνο στην κοινωνία. Εγώ θέλω να πιστεύω, δεν είναι εμπρισμός, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Τι να σας πω τώρα, όταν δεν εξηγείται το φαινόμενο, όλα είναι μέσα.
0: Ναι, δίκιο έχετε.
1: Καλά είναι να προστατεύσουμε και τις ιδιοκτησίες των φτωχού κόσμου, γιατί εδώ για αυτή η περιοχή κάποια λιόδεντρα έχει και δεν έχει τίποτε το αξιοποιήσιμο δηλαδή. Έτσι είναι, κρίμα.
0: Ναι. Τα είπατε, έτσι είναι κύριε Παπασιόζο, όλοι το σκεφτόμαστε. Καλό είναι εκείνο που σκεφτόμαστε, μπορεί να είναι μια σκληρή αλήθεια.
1: Όχι, τώρα να κάνουμε περιφρούρηση, να πάρουμε άλλα μέτρα. Και ξέρετε ότι αν υπάρχει πρόθεση, να ξέρουμε ότι θα αριστερά τα μέτρα και θα ελεγχθούν και για πολλά άλλα.
0: Και όπως παρατηρήσαμε και σε άλλες περιοχές που είχαμε πολύ έντονες πυρκαγιές και πολυήμερες, θα έλεγα, από πολύ ωραίες έως πολυήμερες, είχαμε φέτος και αρκετές συλλήψεις και προσαγωγές, Δήμαρχε, που σημαίνει...
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Ναι, σημαίνει ότι...
1: Τι με ενόχλησε, όχι με ενόχλησε προσωπικά.
0: Πείτε μου.
1: Όταν στην πρώτη φωτιά κάποια με τα site είχαν βγάλει και το συμπέρασμα από πού προήλθε, που δεν ισχύει τίποτε, έτσι, ήταν επί της υπαρχιακής οδού. Τώρα θέλετε να είναι κάποιος απρόσεκτος, έριξε τσιγάρο, αλλά δεν ήταν από κάποιο αίτιο ή αμέλεια του Δήμου που να δημιούργησε το θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται και αυτή μετά από 10 μέρες με κάποιες περίεργες καταγγελίες. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ σε αυτό. Εγώ είμαι στο καθήκον, είμαι εδώ στο πεδίο με τις συνεργάτες μου και θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να διαφυλάξουμε και την περιουσία και το περιβάλλον.
0: Έτσι είναι, γιατί πρέπει να μένουμε στα δεδομένα, καλά το λέτε, και να κοιτάμε κατευθείαν το αποτέλεσμα. Σε πολύ όμως σύντομο χρόνο και σε δεύτερη ανάγνωση πρέπει να κοιτάξετε και τα υπόλοιπα. Άλλωστε, η περιοχή σας είναι, που την πονάτε όλοι, όπως είπατε, και είναι και οι περιουσίες των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ,
1: κύριε
0: Δήμαρχε.
1: Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπασιόζος, ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, για τη φωτιά στο Κομπότι της Άρτας. Αυτό που κρατούμε είναι ότι έχει κατασβεστεί. Την έπιασαν από νωρίς με τα ενέργεια μέσα και τα πεζοπόρα, και το κυριότερο, εγώ κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη, τη μεγάλη που είχε ξεσπάσει από απέναντι εδώ και μέρες, αλλά είτε μικρές, όχι ακριβώς αιστείες, κάτι το ανεξήγητο μας λέει ο Δήμαρχος, και όταν το λέει έτσι, ο άνθρωπος το περιέγραψε, δηλαδή μιλάμε για πιθανή πρόθεση εμπρισμού σε μια περιοχή που είχε πάλι καεί, τουλάχιστον στο απέναντι σημείο. Λοιπόν, αυτά από εκεί. Σχετικά καλά τα νέα Οι αέριδες, οι άνεμοι εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους πολλές φορές με έντονη υπερηδίνηση, με έντονο στροβιλισμό, που εκείνος είναι ο πιο επικίνδυνος νομίζω, όσο και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα πολύ ψηλές. Αυτά από αυτή την πυρκαγιά, θα πάμε τώρα και στο πρώτο θέμα της μέρας, έτσι δεν είναι, Βούλα Κουλουσοπούλου? Νομίζω ότι πάμε στο πρώτο μας θέμα και στον καλεσμένο μας, γιατί αναρωτιόμασταν πώς είναι δυνατόν να έχουμε φωτιές, να έχουμε τις φωτιές και να ξεκινούν από δίκτυα ηλεκτροδότησης και από καλώδια μέσα σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Δεν είναι κάτι που λέγεται γενικότερα ως αστικός μύθος πια, δεν είναι σενάριο και θεωρία συνωμοσίας, είναι κάτι που έχει, για το οποίο έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας και το ερευνά, οπότε θελήσαμε να το δούμε από επιστημονικής πλευράς με τον κύριο Παναγιώτη Γαλάνη, τον διδάσκοντα της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, δικηγόρο στο επάγγελμα, για το δίκαιο του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η ειδικότητά του, το δίκαιο του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και της ενέργειας. Σας καλησπερίζουμε, κύριε Γαλάνη, κύριε καθηγητά, γεια σας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Εντεταλμένος διδάσκων νομικής Αθηνών.
0: Εντεταλμένος διδάσκων, για να είμαστε πιο ακριβείς, οπότε ναι.
2: Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε όλη αυτή την ιστορία ένα μπλεγμένο κουβάρι, επιτρέψτε μου να πω, γιατί μπορεί να το έχει ξεχωρίσει η πολιτεία, να το έχουν ξεχωρίσει οι θεσμοί, να έχει μπει σε πλαίσια όπως περιβάλλον, πολεοδομία, ενέργεια, αυτό που είστε εσείς, ας πούμε, και το διδάσκετε. Αλλά όταν πάμε να το πιάσουμε στην πράξη, βλέπουμε ότι διατάσσεται, ας πούμε, μία έρευνα και λέμε τώρα... Εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι, που δεν το ξέρω καλά το θέμα και θέλω να μας το εξηγήσετε, από πού ξεκινάει, πώς θα στοιχειοθετηθεί μία κατηγορία ενδεχομένως.
2: Λοιπόν, ωραία, να το πιάσουμε από την αρχή, διότι όντως η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη και ίσως και για τον μέσο ακροατή, έτσι που δεν είναι συνηθισμένος στα νομικά, μπορεί να ακούγεται λίγο στριφνή η όλη διαδικασία.
0: Ακριβώς.
2: Και αρκετά συγκεχημένη. Να τα πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Εν προκειμένου, τι έγινε από τα πραγματικά περιστατικά. Η υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων του Εμπρισμού, εξειδικευμένη δηλαδή σε αυτά τα εγκλήματα, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διέταξε μία προκαταρκτική εξέταση. Δεν έχει κινηθεί ακόμα ποινική δίωξη δηλαδή. Το ζήτημα εν προκειμένου, διερευνάται αν υπάρχει ένδειξη ενοχής, ώστε στη συνέχεια να σταλεί στο ακροατήριο η υπόθεση. Με αφορμή την πυρκαγιά στη Βιωτία και άλλα περιστατικά πυρκαγιών που ξέσπασαν τις τελευταίες εβδομάδες πλησίων κάποιων αιωλικών εγκαταστάσεων.
0: Και επειδή να προσθέσω το στοιχείο ότι φαίνεται ότι το 75% των καμένων εκτάσεων, των ήδη καμένων δηλαδή, οφείλεται σε φωτιές από δίκτυα ηλεκτροδότησης. Δεν είναι πλέον αμεληταίο, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που αποδίδουν τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σωρευτικά στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, αλλά θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να πούμε ότι η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή και γενικότερα περιλαμβάνει τρία συγκεκριμένα αντικείμενα. Πρώτον, αν οι υπάρχοντες αιωλικοί σταθμοί που λειτουργούν έχουν τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες, αν είναι δηλαδή νομίμως αδειοδοτημένοι. Δεύτερον, αν παρότι έχουν τις άδειες, τις τηρούν κιόλας, τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, κυρίως η συντήρησης, και αν σε εγκαταστάσεις όπου είχαν εκδηλωθεί πυρκαγιές υπήρξε τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων, οι οποίες σχετίζονται έτσι με την έναρξη ή την προόδο της φωτιάς. Άρα αυτά τα τρία αναζητώνται στην έρευνα, η οποία, ξαναλέω, δεν συνεπάγεται ενοχή. Μιλάμε μόνο για μια προκαταρκτική εξέταση στην παρούσα φάση. Και δεν σημαίνει ότι ούτε οι εταιρείες αιωλικών, ούτε η τεχνική, ούτε οποιοδήποτε άλλος θεωρούνται ένοχος στην παρούσα φάση, διότι έτσι έχουμε και το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Ναι.
2: Άρα, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Ναι.
0: Όχι,
2: ναι,
0: παρακαλώ, συνεχίστε το σκεπτικό σας.
2: Τώρα στην ουσία γεννώνται δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ένα ευρύτερο ερώτημα, το οποίο είναι ότι γιατί χρειάζεται να καεί ένα δάσος και μετά να γίνει αιωλικό πάρκο, το οποίο έτσι το θέτω αρκετά απλουστευτικά, για να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή, γιατί σχετίζεται η ανάπτυξη αιωλικών με τις καμένες εκτάσεις. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι εάν τηρούνται στην Ελλάδα στην παρούσα φάση οι απαιτούμενες από το νόμο δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην γεννώνται πυρκαγιές ή αν γεννώνται παρελπίδα να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους και άμεσα.
0: Πολύ συγκεκριμένα είναι τα ερωτήματα. Είναι πολύ συγκεκριμένα όπως τίθενται. Και λοιπόν, άρα εγώ καταλαβαίνω ότι τα αιωλικά πάρκα που είναι στο στόχαστρο της προκαταρκτικής έρευνας της εισαγγελικής, όπως είπατε, είναι αυτά που ήδη έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές με περιστατικά εκδήλωσης φωτιάς. Το ένα είναι αυτό, έτσι, το κρατούμε. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, ότι αν τηρήθηκαν οι δικλείδες ασφαλείας, εάν υπήρχε εποπτεία, αν υπήρχε κάποια τέλος πάντων πλημελής, ένας πλημελής έλεγχος ή και μηδενικός, τώρα το αν ήταν αυτό εσκεμμένο ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, άλλο αντικείμενο έρευνας.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Είναι και νομίζω είναι άλλο αντικείμενο συζήτησης. Πάντως πρέπει εδώ να πούμε το εξής. Δεν αρκεί ότι μια φωτιά ξεκίνησε κοντά σε αιωλική εγκατάσταση. Δηλαδή η απόσταση είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν είναι το αποκλειστικό στοιχείο. Πρέπει να αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη πράξη, η παράληψη που συνδέεται με τα αιωλικά, προκάλεσε την έναρξη, η εξάπλωση της φωτιάς. Να συνδέεται δηλαδή αιτιοδός με αυτή. Δεν αρκεί μόνο το τι έγινε σε κοντινή απόσταση, γιατί μπορεί να ήταν οποιοδήποτε παράγοντας. Μπορεί να έφταιγε ο άνεμος και ούτω καθεξής. Αυτά θα φανούν μέσα από τις πραγματογνωμοσύνες που θα προσκομιστούν.
0: Μας περιμένετε λίγο, κύριε Γαλάνη, να ζητήσω να μας περιμένετε για λίγο. Πάμε σε τίτλους τώρα στις και μισή. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε. Και μετά να σας ξανασυναντήσουμε. Μην κλείσετε, παρακαλώ, τη γραμμή.
2: Βεβαίως.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι αντίπαξον. Τρεις επιβάτες με ελαφρά τραύματα διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπειριστική επίθεση στη Μαρφίνη. Στην αιτιολογία της αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία και τις αποδίδουν, όπως παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών και ότι συνέβαλε ουσιωδώς στη πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Σε άνδρα ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υπόθεση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο εκτροχιάστηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, πάνω από 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποιου είδους διαθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χουάτζα Ασίφ στο Bloomberg News. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Air News Radio 105,8 το ραδιοφωνό μας. Μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Πλησιάζουμε στις 6:25 σε αυτό εδώ το απόγευμα του Αυγούστου, 11 του μήνα, και συζητούμε με τον κύριο Παναγιώτη Γαλάνη, τον εντεταλμένο διδάσκοντα από τη νομική σχολή του ΕΚΠΑ και δικηγόρο, για το δίκαιο του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας και της ενέργειας, όσον αφορά την προκαταρκτική έρευνα που διετάχθη από τον εισαγγελέα για τα αιωλικά πάρκα. Εάν και εφόσον αυτά αποδειχθούν ότι από αυτά, από κάποιο παράγοντα, κάποια παράμετρα τέλος πάντων εντός αυτών, οδήγησε στις πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού, Ιουλίου και Αυγούστου. Κύριε Γαλάνη, είστε στη γραμμή ακόμα, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, ωραία. Ήταν πολύ συγκεκριμένα αυτά που μας είπατε, δεν είχαν κάτι νομίζω που να επιδέχεται περισσότερη εξήγηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν το γνωρίζετε βέβαια. Ας πούμε, διαβάζω ότι στο πόρισμα από του πραγματογνώμονα αναφέρεται, ας πούμε, ότι η φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο προήλθε από δύο τρόπους, ας πούμε. Ο πρώτος είναι ότι είχαμε τέντομα καλωδίων για να μην ταλαντώνονται τόσο έντονα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, και αυτό μάλλον δεν είχε γίνει το τέντομα των καλωδίων για να μην ταλαντώνονται. Και ο δεύτερος τρόπος που θα μπορούσε να αποτρέψει την καταστροφή ήταν η σωστή πάκτωση του στήλου ώστε αυτός να μην μετακινείται. Τα διαβάζω όπως είναι στο πόρισμα για να γίνουμε και λίγο συγκεκριμένοι. Άρα λοιπόν θέλει ένα είδος εξειδικευμένης έρευνας ώστε να αποδειχθεί ότι αυτά τα δύο ή όποιος άλλος τρόπος δεν ακολουθήθηκε και άρα είχαμε αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Πώς γίνεται στην περίπτωση αυτή, αυτό θέλω να μας πείτε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα κληθούν όλοι όσοι αυτή τη στιγμή διερευνώνται με πρωτοβουλία του εισαγγελέα, θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους. Mm-hmm. Οπότε θα καταθέσουν και κάποια έγγραφα τεχνικής φύσεως, ίσως και κάποιες πραγματογνωμοσύνες που θα συνταχθούν, αλλά θα διαταχθεί και επίσημα και από την πολιτεία και πραγματογνωμοσύνη σε κάποιες περιπτώσεις όπου, αναλόγως τώρα και της δικογραφίας, με πάσα επιφύλαξη το λέω αυτό,
0: ναι,
1: θα διαταχθεί δηλαδή και θεσμική πραγματογνωμοσύνη για να δούμε αν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες δικλείδες ασφαλείας για το κάθε αιωλικό. Οπότε δεν είναι κάτι αφηρημένο, θα κριθεί με πολύ συγκεκριμένους όρους, και πρέπει να σας πω ότι εφόσον μόνο υπάρξουν ενδείξεις περί ενοχής, θα προχωρήσει η διαδικασία και δικαστηριακά, δηλαδή θα πάει στο ακροατήριο πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Προς το παρόν τελεί υπό έρευνα, πολύ συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως δεν αφορά αυτό τυχόν αποζημιωτικές αξιώσεις που μπορούν να γεννηθούν από αυτό το περιστατικό. Μιλάμε μόνο για το ποινικό σκέλος τώρα, σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να είναι πολύ πολύ συγκεκριμένη η έρευνα αν το δίκτυο του αιωλικού πάρκου κατασκευάστηκε και συντηρήθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, αν υπήρξε βλάβη ή κακοτεχνία, ποιος είχε την υποχρέωση να το αποτρέψει αυτό και αν αυτή η παράλυση συνδέεται με αιτιώδη συνάφεια με την πυρκαγιά.
0: Νομίζω,
1: αυτά θα ελεγχθούν.
0: Ναι, ναι, και είστε πάρα πολύ σαφείς, γιατί νομίζω ότι είναι και από τις πρώτες περιπτώσεις που ακούμε μια τέτοια αιτιολόγηση σε έρευνα για εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι αυτό το σκεπτικό, η σύνταξη του πορίσματος και η προκαταρκτική έρευνα η εισαγγελική, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στη χώρα μας που διατυπώνεται έτσι.
1: Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, διότι αν τα προηγούμενα χρόνια θυμάμαι τότε τις μεγάλες πυρκαγιές, κυρίως το 2021 θυμάμαι, όπου γινόταν λόγος περισσότερο βέβαια στη βάση των προκαταλήψεων, να το πω, των γενικά, ας το πούμε, διαδεδομένων απόψεων, ότι οι πυρκαγιές προκλήθηκαν για να φτιάξουμε αιωλικά. Υπήρχε δηλαδή ήταν άλλο το πεδίο συζήτησης τότε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα.
1: Τώρα αυτό νομίζω ότι σταδιακά το έχουμε ξεπεράσει, γιατί διαβάζουμε πλέον τι λέει η νομοθεσία, ότι δεν λέει αυτό. Και δάσος να είναι και αναδασωτέα έκταση μπορεί να εγκατασταθεί κανονικά αιωλικό πάρκο. Δεν χρειάζεται να καεί πρώτα για να γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται δηλαδή από τον νόμο.
0: Mm-hmm.
1: Και πλέον έχουμε πάει, επειδή έχουμε μια υπερπαραγωγή, ας το πούμε, γενικά ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας, τίθεται πλέον το ζήτημα της συντήρησης.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πώς μπορούν όλα αυτά όχι μόνο να παραχθούν, αλλά και να συντηρούνται.
0: Ακριβώς.
1: Νόμιμα.
0: Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, από εκεί ξεκινάει μετά τελικά στο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν τόσο σαφείς που δώσατε ακριβώς την αιχμή του δόρατος στο ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Και το βλέπουμε και στη συνέχεια. Και όσοι σας ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Γαλάνη. Λοιπόν, ο κύριος Γαλάνης και τώρα ο Γιάννης Ανδριώτης. Δεν τον λέω κύριο γιατί είναι συνάδελφος. Ο συνάδελφός μας ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Κέρκυρα για αυτή την σύγκρουση μεταξύ δύο τουριστικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι Αντιπάξων. Γιάννη, καλησπέρα σου.
2: Καλησπέρα. Επειδή το θέμα δεν είναι ευτυχώς σοβαρό όσον αφορά το μέγεθος των ζημιών ή το να κινδύνευσαν κάποιοι άνθρωποι να έχουν χτυπήσει, λέει, σοβαρά, θα ξεκινήσω ρωτώντας σου ότι το Βουτούμι, για όσους το γνωρίζουν, είναι μια υπέροχη παραλία στους αντίπαξους. Αλλά η αντίπαξη, για να καταλάβουμε, είναι ένα παρθένο νησί που δεν έχει κάνει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι αυτό τα τυρκουάζ, τα έντονα τυρκουάζ νερά, τα οποία έχουν γίνει κάρτ ποστάλ στα μίντια όλου του κόσμου. Εκεί λοιπόν όμως είχαμε σήμερα, περίπου πριν από μία μισή ώρα, μια σύγκρουση δύο τουριστικών επιβατικών σκαφών. Το ένα είναι από αυτά τα μεγαλούτσικα ημερόπλια που ξεκινούν από την Κέρκυρα, κάνουν βόλτα στους παξούς και τους αντίπαξους ημερήσιες εκδρομές. Το άλλο ήταν ένα μικρότερο ημερόπλιο το οποίο ξεκινήσει από τους παξούς. 200 περίπου άτομα στο πρώτο, 10 περίπου τουρίστες στο δεύτερο. Από τη σύγκρουση, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχουν προκληθεί μικρές ζημιές στο δεύτερο, το μικρότερο σκάφος, το οποίο μεταφέρθηκε και έχει δέσει στον λιμάνι Παξιών, ενώ από τα 10 τουρίστες οι 3 μεταφέρθηκαν για καθαρά προληπτικούς λόγους στο κέντρο υγείας Παξιών, όπου θα αποχωρήσουν στην συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Το μεγάλο του σκάφος Έλληνα έχει φύγει ήδη και οδεύει προς την Κέρκυρα για να επιστρέψουν οι τουρίστες.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά. Δηλαδή ευτυχώς απεφεύχθη το χειρότερο ή κάτι πολύ κακό. Ήταν η ταλαιπωρία,
2: είναι,
0: μάλλον πήραν λίγη τρομάρα. Πήραν τρομάρα.
2: Είναι πρόβλημα το να έχουμε συγκρούσεις μέσα στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι επικίνδυνη ούτως ή άλλως, το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε ακόμα και μια μικρή σύγκρουση σκαφών μπορεί να οδηγήσει σε οτιδήποτε. Γι' αυτό και γενικότερα δίνουμε και εμείς σαν δημοσιογράφοι και το λιμενικό πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο αυτά τα περιστατικά, και βέβαια ειδικά το λιμενικό να τηρούνται απόλυτα, ειδικά στους επαγγελματίες, τα μέτρα ασφαλείας για να αποφεύγονται τέτοιου είδους συγκρούσεις, τέτοιου είδους τρακαρίσματα, να το πούμε με την καθημερινή.
0: Έτσι όπως το λες είναι, Γιάννη Ανδριώτη, γι' αυτό και εμείς έτσι σε αναζητήσαμε και σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση και φυσικά το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ, καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Και ξέχασα να του πω του ανθρώπου ότι τον ευχαριστούμε πολύ που μας σύστησε το Βουτούμι. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το έχεις ξανακούσει εσύ, Βασίλη. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο, σε εναλλαγή στη Βάρδια μετά το Θάνο Τσιμέκα. Βουτούμι Αντιπάξων. Τους αντίπαξους τους έχουμε ακούσει φυσικά, αλλά δεν τους έχουμε επισκεφτεί. Αλλά το Βουτούμι είναι, λέει, μια παρθένα παραλία. Δηλαδή απίστευτο αυτό που μας είπε και προσπαθώ ήδη να το κάνω εικόνα.

0: Και βλέπω και βλέπω, χωρίς να τα έχω ζητήσει καν, δηλαδή τα ζητώ πάντοτε, αλλά ενδόμηχα. Βλέπω μηνύματα να στείλω στο Γιάννη. Καλό απογευματόβραδο Τρίτης, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Στο Μιχάλη που μου λέει μας λείψατε, καλή εκπομπή και καλώς ήρθατε. Ξαναλέω, όχι ότι χρειάζεται να απολογηθώ, αλλά είμαι ο τελευταίος τύπος που θα αξιοποιήσω ή θα χρησιμοποιήσω, ξέρω εγώ, χωρίς να το έχω κανονίσει ένα τριήμερο. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά είναι αυτά, ξέρετε, οι ξαφνικές, μικρές αδιαθεσίες που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, που μένεις από καύσιμα, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, ειδικά όταν ο καιρός είναι ζεστός. Πού πάμε? Πάμε στο μήνυμα του Θανάση. Καλέ μου Θανάση, όταν ανοίξει το μήνυμα θα δω και τη φωτογραφία που μου στέλνεις. Φαντάζομαι, α, μαγεία λέει Αυγουστιάτη και από τις ωραίες στιγμές από την Καλονή του Αμβρακικού, Κορονησία. Εντάξει, η φωτογραφία είναι υπέροχη. Να περνάς καλά, σε ευχαριστώ πολύ, όπως και ο Αύγουστό σου, το δικό σου το τραγούδι. Και χαιρετισμούς και στην παρέα σου. Ο Μιχαήλ λέει υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, μάλλον αναφέρεται στο κομμάτι των αιωλικών πάρκων που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Γαλάνη, τον διδάσκοντα στην νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Και ο Angel, ο οποίος λέει στοιχεία spiritual με αισθησιακές νότες, αυτό είναι για την προηγούμενη εκπομπή, και βλέπω ότι ναι, στην Ελλάδα δεν έχουν πει συγκεκριμένες ώρες μερικής έκλειψης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το μήνυμα του Άγγελ, του Angel, είναι αυτό που θα μας ξεκινήσει και την κουβέντα με την καλεσμένη μας, με την κυρία Όλγα Μαλανδράκη, τη Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, κυρία Μαλανδράκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε και καλώς μας ήρθατε. Μα τώρα κοιτάξτε, πάντοτε έχουν ενδιαφέρον όλα τα αντικείμενα που υπηρετείτε, όλοι εκεί εσείς οι τυχεροί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο.
1: Ναι.
0: Αλλά ετούτο εδώ το αυριανό, εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται, λέω, τι θα γίνει, θα έρθει, θα γεννηθεί κανένας Μεσσίας πάλι?
1: Λοιπόν, γιατί έχουμε... κοιτάξτε, εδώ τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπαίνει η σελήνη ανάμεσα στη γη και τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι... Ο ήλιος βέβαια είναι πάρα πολύ τεράστιος, αλλά επειδή είναι μακριά, ο δίσκος της σελήνης ταυτίζεται, ας πούμε, με το φωτεινό του ήλιου, με το φωτεινό δίσκο του ήλιου. Και κρύβει αυτό το δίσκο και έτσι λέμε ότι έχουμε μια έκλειψη. Όμως αυτή δεν είναι ορατή ολόκληρος ο δίσκος να κλείνει από όλα τα μέρη της γης, από συγκεκριμένα μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Από την αυτή, συγκεκριμένη Ρωσία, Ιρλανδία και Ισπανία και λίγο Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς θα είναι μερικοί, όπως λέμε, δηλαδή κρύβεται μερικός ο δίσκος. Τώρα, ένα ωραίο φαινόμενο που αναδεικνύεται όταν κρύβεται ο δίσκος είναι το ηλιακό στέμα, δηλαδή η ατμόσφαιρα του ηλίου.
0: Ωραία,
1: εμένα
0: το λέτε.
1: Είναι και εκεί η εξειδίκευσή μου κάποια σωματίδια τα οποία βγαίνουν από ηλιακές καταιγίδες που γίνονται. Έτσι βλέπεις το στέμα. Αλλά επειδή είναι πολύ φωτεινό, πολύ φωτεινή η ατμόσφαιρα, ο δίσκος του ηλίου, η φωτόσφαιρα όπως λέμε, αναδεικνύεται η ατμόσφαιρα, το στέμα του δηλαδή, το ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας.
0: Δεν
1: έχει να κάνει με κάποια ζώδια, είναι ένα φυσικό όμορφο φαινόμενο. Δεν έχω πάει να παρακολουθήσω έκλειψη, υπάρχουν κυνηγοί εκλείψεων. Φεύγουν ομάδες και πάνε και στείνονται για να δουν την έκλειψη.
0: Εγώ θυμάμαι αυτήν του Καστελόριζου. Του Καστελόριζου.
1: Α, είχατε πάει?
0: Όχι. Ναι. Ήμουνα στις επάλξεις. Εδώ μετέδιδα εκπομπές. Και θυμάμαι ότι μιλούσα με τον κύριο Μουσά. Που είχε ο κύριος Ξενοφώντας, βέβαια.
1: Ναι,
0: ο οποίος είχε πάει και ήταν κατενθουσιασμένος και μας περιέγραφε όλο το κλίμα. Αλλά όχι, ούτε εγώ έχω παρακολουθήσει.
1: Αυτό που λέτε το κλίμα. Δηλαδή υπάρχει μια σιγή, μια σίγαση της φύσεως. Όλα σιγούν και μετά ξαναεπανέρχονται. Ένα majestic, ας πούμε. Μια,
0: ναι.
1: Κάτι
0: μαγεία. Μένουμε εκστατικοί μπροστά σε ένα. Ναι, έτσι, ναι. Μένουμε εκστατικοί μπροστά σε ένα.

0: Λίγο, τι είναι ούτε κάνοντας έκλειψη.
1: Κλείνει δηλαδή τεχνητά τον δίσκο του ηλίου. Τον δίσκο αυτό το φωτεινό τον τρίβει. Και λίγο παραπάνω, όχι ακριβώς, και λίγες ακτίνες ήλιου πιο πάνω. Και αναδεικνύεται το στέμα. Δηλαδή παρατηρεί το στέμα αντιάληπτα. Άρα έχουμε τη φυσική έκλειψη που είναι η αφορμή για να φτιάξει ο άνθρωπος πειράματα που κάνουν τεχνητή έκλειψη για να μελετήσει τον ήλιο. Έτσι. Το διαστημόπλοιο Σόχο λοιπόν έχει το πείραμα Λάσκο πάνω, το οποίο κάνει τεχνητή έκλειψη. Και κοιτάζει τις ηλιακές καταιγίδες. Είναι το στέμα αυτό που είπαμε, έτσι.
0: Να ρωτήσω το που είναι καημός και δικός μου και των ακροατών από ό,τι βλέπω. Άρα από την Ελλάδα δεν θα είναι ορατή ούτε και κατελάχιστον.
1: Ένα μέρος μόνο. Πριν τη δύση του ηλίου μπορεί κανείς να δει μια... φορώντας πάντα όμως συγκεκριμένα γυαλιά.
0: Ναι, γιατί θα πάθει ζημιά με την κουκίδα που λέγανε από μικρά. Προς την Κέρκυρα διαβάζω ότι ίσως να μπορούν να το δουν το φαινόμενο. Επειδή με ρωτάει ακροατής. Τώρα δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά πάντως παραμένει μία... Εγώ θα έλεγα να συντονιστεί ο ακροατής ή ο κόσμος στο live coverage που έχει η NASA.
0: Ναι.
1: Αν πατήσει στο Google NASA live coverage eclipse και να μπει εκεί και να τη δει. Να τη δει όπως τη βλέπει η Ισπανία, όπως τη βλέπει η Ρωσία κλπ. Ναι. Να δει την ολική έκλειψη.
0: Ναι. Από τι ώρα, κυρία Μαλανδράκη?
1: Αυτό πρέπει να το δει κανείς στο Google, να δει την ώρα με την αμερικάνικη.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή,
0: τι είναι.
1: Η NASA θα το κάνει broadcast.
0: Τι είναι, ώρα UTC που λέμε.
1: Ακριβώς, μπράβο, Greenwich εκεί. Ναι. Τη διεθνή ώρα.
0: Τη διεθνή ώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Για την ελληνική ώρα είναι από τις 8.30
1: με 9 παρά 20.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα, ακριβώς. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να κλείσει ο φωτεινός δίσκος του ηλίου και να αναδειχθούν οι ηλιακές καταιγίδες και οι δομές του ηλιακού στέματος, του κορώνα του ηλίου δηλαδή.
0: Ναι, υπέροχο.
1: Και είναι υπέροχο πραγματικά γιατί βλέπεις...
0: Σημαίνει κάτι, θα σημάνει κάτι ας πούμε για την συνήθως ας πούμε για τη φύση, για τη θερμοκρασία, για τις μετεωρολογικές συνθήκες.
1: Κοιτάξτε, εκείνη την ώρα οι χώρες οι οποίες θα περάσει θα έχουν σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπαίνει η σκιά δηλαδή. Μπαίνει σε σκιά ο ήλιος, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα κάνει κρύο. Αυτό.
1: Ναι, θα σκοτεινιάσει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το φως από τον ήλιο. Και επίσης κάποια ηλιακά πάνελ που στηρίζουν και το ηλεκτρικό δίκτυο σε μερικές χώρες.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έχει γίνει μια σύσταση στους πολίτες να μην πολύ χρησιμοποιήσουν συσκευές εκείνη την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Που δαπανούν, ας πούμε, πλυντήριο ή πιάτων, ξέρω εγώ, ρούχων.
0: Εντάξει, θέλουν.
1: Να μην δαπανίσουν τον ηλεκτρισμό, γιατί θα είναι μια έλλειψη.
0: Μια καινή ώρα, ας πούμε, ένα σημείο μηδέν.
1: Δεν είναι πολύ, 10 λεπτό είναι, 1 τέταρτο είναι από το ένα σημείο μέχρι την κάλυψη και μετά την αποχώρηση, ας πούμε.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Το άλλο τώρα το φαινόμενο, οι Περσίδες, από 12 προς 13 Αυγούστου. Αυτό μπορούμε να το δούμε.
1: Αύριο το βράδυ. Ναι. Αυτό είναι τα πεφταστέρια που λέμε. Είναι κομμάτι, δηλαδή κάτι από μινάρια από κομίτη, σαν να λέμε σκόνη, η οποία είναι στο διαπλανητικό χώρο και μπαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα. Τι θα κάνει στην ατμόσφαιρα, είδατε το Artemis 2 όταν μπήκε, πώς πυρακτώθηκε, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα πυρακτώνονται όταν κατεβαίνουν. Τώρα, αν είναι κανένα. Δεν είναι αυτά μεγάλα, είναι σαν μικρού μεγέθους σωματίδια, τα οποία είναι σκόνη και λοιπά από την ουρά του κομίτη. Από μινάρια δηλαδή κομίτη, τα οποία μπαίνουν και αυτά πειρακτώνονται και κάνουν αυτό το όμορφο θέαμα, αυτήν την που βλέπεις τα πεφταστέρια να λάμπουν καθώς κατεβαίνουν. Και κάνουμε και μια ευχή, γιατί έχουμε και δοξασίες μας, τα κάνουμε.
0: Εντάξει, κακό δεν είναι, ευχή είναι.
1: Μην τα κομιθοποιήσουμε και όλα.
0: Έτσι, να κρατήσουμε έτσι τη μαγεία του παραμυθιού. Και το τρίτο φαινόμενο, κυρία Μαλανδράκη, η ευθυγράμμιση των πλανητών.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι γι' αυτό. Η γη μας είναι στο ένα. Γυρίζει πίτα χοντρικά σε έναν κύκλο γύρω από τον ήλιο. Έτσι, είναι στο ένα. Απόσταση ένα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Άρης είναι στο 1,5. Mm-hmm. Σε έναν κύκλο.
0: Σαν να μεγαλώνει
1: δηλαδή.
0: Διάμετρος, ας πούμε, λίγο.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Με ακτίνα μεγαλύτερη. Τώρα ο Δίας είναι στο 5. Μιλάμε για 5 επί 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Για πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ο Κρόνος είναι στο 8. Τώρα, όταν λέμε ευθυγράμμιση, είναι και ο Ερμής και νομίζω και ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας που είναι ακόμη πιο έξω αυτά.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι σε ένα πιάτο στην εκλειπτική. Ναι. Χοντρικά αυτά κινούνται.

0: πλανήτες είναι σε ένα πιάτο, σε ένα επίπεδο, την εκλιπτική, και κινούνται σε αυτούς τους κύκλους, τους διαφορετικούς διαμέτρους, όπως είπατε. Ο ένας είναι μέσα, ο άλλος πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω. Τι είναι αυτή η ευθυγράμμιση που λέμε? Είναι οφθαλμοπάτη, ουσιαστικά. Γιατί ουσιαστικά είναι όλοι οι πλανήτες από την ίδια μεριά. Δηλαδή, ο Άρης είναι από την ίδια μεριά, ο Δίας είναι από την ίδια μεριά, ο Κρόνος. Και όταν τα βλέπουμε εμείς από τη Γη, τα βλέπουμε σαν να είναι ευθυγραμμισμένο στον χώρο, στο διάστημα. Αλλά αυτά είναι σε όλες τις τροχές, καταλάβατε, είναι σε αυτούς τους κύκλους που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι, φαίνεται ότι φαίνεται σαν να έχουν ευθυγραμμιστεί, ας πούμε.
0: Ναι, από εμάς εδώ φαίνονται σαν να είναι ευθυγραμμισμένα. Αλλά είναι σε διαφορετικά σημεία στο διάστημα, σε διαφορετικούς κύκλους. Απλά είναι από την ίδια μεριά. Θα έρθουν να τη χάνουν οι τροχές τους να είναι στη μεριά την ίδια. Γι' αυτό τους βλέπουμε να είναι παραταγμένοι, ας πούμε, σε αυτήν την... σε αυτή τη διαμόρφωση που μας φαίνεται από τη Γη ότι είναι σαν μια ευθεία.
1: Και άλλα ή με τηλεσκόπιο θα μπορούμε να δούμε κάτι?
0: Εξαρτάται πόσο δυνατό θα είναι αυτό και πόση μόλυνση υπάρχει στην περιοχή.
1: Ναι, ναι, πρέπει να είναι καθαρή η ατμόσφαιρα, μάλιστα.
0: Ακριβώς και να μην έχει φως γύρω-γύρω. Πιστεύω οι ερασιτέχνες, σύλλογοι που υπάρχουν ερασιτεχνικοί κλπ. Θα πέσουν να το δουν αυτό.
1: Βέβαια. Και εμείς όσο μπορούμε από τις οθόνες μας. Ναι, ναι, κυρία Μαναδράκη, σας ακούω.
0: Αυτό ήθελα να πω. Η NASA κάνει broadcasting σε τέτοια πράγματα και καλό είναι. Και η ESA δεν ξέρω αν το έχει αναλάβει αυτό καθόλου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Αλλά να πούμε λίγο ότι και η αποστολή για τον Άρη που θα γίνει, ο Άρης κινείται σε μεγαλύτερη, όπως πολύ ωραία είπατε, διάμετρο. Επομένως, ένα διαπλανητικό ταξίδι για να πας στον Άρη δεν θα το κάνεις όταν είναι ο Άρης από τον άλλο Μαχαλά, από την άλλη μεριά. Θα το κάνεις όταν είναι από τη μεριά της Γης.
1: Ναι.
0: Στην ίδια μεριά δηλαδή.
1: Ναι, λες, θα κάνει ένα ξέρετε, τόξο. Λες και το κανονίσαμε για τον άλλο μήνα, ας πούμε. Οπότε λέμε θα κανονίσουμε να πάμε στη μεριά που είναι πιο κοντά. Δεν πάμε τόσο μακριά.
0: Ναι,
1: να πάμε...
0: Μπράβο. Όλη λοιπόν η υπόθεση είναι να καταλάβεις που αυτές τις τροχές και να ξέρεις που βρίσκεται ο πλανήτης που έχεις βάλει στόχο να πας και να ξέρεις πότε είναι πιο κοντινή τροχιά. Δεν θα πας όταν έχεις πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Είναι ένα σχέδιο αυτό όμως. Είναι ένα σχέδιο. Κυρίως της NASA. Είναι ένα σχέδιο να καταλάβεις πώς θα το κάνεις με ασφάλεια αυτό το ταξίδι και σε ποια φάση θα φύγει μια τέτοια αποστολή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εσείς.
0: Με το καλό να θαυμάζουμε τα
1: σπουδαία φυσικά φαινόμενα.
0: Ακριβώς,
1: βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Τη φύση δεν θα την ξεπεράσουμε ποτέ όσο και να προσπαθούμε να την ερμηνεύουμε. Ναι, ναι.
0: Το δέος. Και να μην προσπαθούμε να την υποτάξουμε, να την θαυμάζουμε,
1: έτσι,
0: θα έλεγα εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Τι λέτε? Γεια σας, κυρία Μαλανδράκη. Γεια σας.

Τώρα εγώ πώς να αντιπαρατεθώ ή πώς να συγκριθώ, να σταθώ απέναντί σας, γιατί βλέπω εδώ έχετε πάρα πολύ ωραίες επιστημονικές διατυπώσεις. Η μαγεία της στερεοσκοπικής γεωμετρίας, αν είναι σωστός όρος, μου λέει ο Angel, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όσο και να ασχολούμαι στις εκπομπές με αυτά τα ζητήματα, και τα αγαπώ και εγώ όσο φαντάζομαι και εσείς, είναι τρομερό τα πλανητικά, αστρολογικά και αστρονομικά φαινόμενα της φύσης, είναι δυνατόν κάποιος να μην τα παρακολουθεί. Βεβαίως.

Λοιπόν, και να στείλω και στον Μάρκο πάρα πολλούς χαιρετισμούς που λέει εδώ είμαι και δεν σχολιάζω, σχολιάζεις και πολύ μάλιστα Μάρκο και σε ευχαριστώ. Και σε όλους όσοι στείλατε μηνύματα ελπίζω να μην παραλείπω κανένα. Σάκη και σε σένα πάρα πολλές ευχές και ας είσαι και μακριά, δεν τις έχω πει ποτέ τώρα τελευταία ραδιοφωνικά. Ελπίζουμε αύριο να τα πούμε και πάλι και να είμαστε και λίγο πιο συγκροτημένοι. Και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, αύριο πάλι λοιπόν. Και ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σύγκρουση δύο επιβατηγών τουριστικών σκαφών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βουτούμι αντίπαξων χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Το ένα σκάφος, το οποίο επέβαιναν 10 άτομα, κατέπλευσε στο νέο λιμένα Παξών, ενώ 3 από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Παξών. Το δεύτερο σκάφος με 203 επιβαίνοντες πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Κέρκυρας, συνοδεία περιπολικού σκάφους του λιμενικού. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί εισρωή υδάτων. Σε άνδρα γνώστο μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα, διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά στην περιοχή αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές Αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φθάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Πάντως, σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Air News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Κολομβία είναι καλά στην υγεία τους. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2 με 3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξή του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχτεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από τον Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται στα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής και της εξυπηρέτησης των καπιταλιστικών κερδών, επόμενο είναι η μεταξύ τους αντιπαράθεση να διεξάγεται για το ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο διαπλεκόμενος, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η Ελληνική Λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνια αποφάσισαν οι ιταλικές αρχές λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας της Έτνας και της μεγάλης ποσότητας ηφαιστειακής στέφρας που περιορίζει την ορατότητα. Αργότερα σήμερα το βράδυ θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση και θα αποφασιστεί αν θα παραταθεί η αναστολή των πτήσεων. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός, αύριο βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, αν συντονιστήκατε τώρα ή πριν λίγο, καλώς σας βρίσκουμε. Αν έχετε παραμείνει σταθερές και σταθεροί εδώ στις συχνότητές μας.

και ο μήνας έχει 11. Είναι η μέρα Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026, κατά τις 8 και 25, λέει να πάει να ξεκουραστεί ο Ηλάκος.

ήταν 11 Αυγούστου του 1979, παρακαλώ, όταν οι The Knack κατέκτησαν την πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες Billboard 200. Το άλμπουμ ήταν Get The Knack, έμεινε στην κορυφή 5 εβδομάδες, βέβαια, και περιείχε αυτή τη μεγάλη τους επιτυχία.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό στην ώρα του. Σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα Steel Pan. Αυτά είναι ωραία κρουστά, είναι κομμάτια από βαρέλια που τα έφτιαξαν ή της Καραϊβικής, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τους απαγόρευαν να χρησιμοποιούν τα δικά τους κρουστά. Είναι, ξέρετε, αυτά τα πολιτισμικά που να μην τους αφήσουμε, ας πούμε, να συνεχίσουν τις δικές τους παραδόσεις. Ναι, από το Trinidad και το Μπάγκο είναι η αλήθεια ότι είναι η καταγωγή τους. Δηλαδή είχαν τα δικά τους κρουστά οι άνθρωποι εκεί, αλλά κάποια στιγμή, επειδή δεν άρεσαν σε αυτούς που τους είχαν κατακτήσει τα καρναβάλια και τα λοιπά, και οι αποικιοκράτες ήθελαν να καταργήσουν και τις πολιτισμικές τους ρίζες, τη μητρική γλώσσα, τις παραδόσεις, οι Ευρωπαίοι άπικοι που είχαν φέρει βέβαια την παράδοση του καρναβαλιού, βρήκαν αυτοί ένα κόλπο, έπαιρναν πολύ μεγάλα βαρέλια, τα κόβαν σε κομμάτια και τα έκαναν κρουστά για να συνεχίζουν να παίζουν τα δικά τους, τους δικούς τους ρυθμούς, να χορεύουν τους δικούς τους χορούς, και σιγά σιγά φτιάχτηκαν κάποιες μπάντες που τις αποτελούσαν αποκλειστικά μουσικοί που έπαιζαν steel pan, αυτούς έτσι τους ωραίους διονυσιακούς ρυθμούς. Εδώ λοιπόν, με Βασίλη Νικολόπουλο στα κρουστά και την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Με Μαριάντζελα Μεταλινού στη μουσική συνεπιμέλεια και το τηλεφωνικό κέντρο. Με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική καθοδήγηση. Γενικών καθηκόντων και μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Ήταν μια τέτοια μέρα που οι διαδηλώσεις Κυπρίων αλλά και άλλων, ήταν μια συνάντηση μοτοσυκλετιστών στην Κύπρο Αύγουστο του 1996 να διαμαρτυρηθούν για την κατοχή της Βόρειας Κύπρου. Είχαν έρθει μοτοσυκλετιστές από όλο τον κόσμο. Επειδή φοβήθηκαν οι αρχές επεισόδια και τα λοιπά, γιατί οι μοτοσυκλετιστές ήθελαν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους εκεί κοντά στην πράσινη γραμμή, απαγορεύτηκε και τους είπαν να πάνε σε ένα στάδιο να τα κάνουν. Οι περισσότεροι συμφώνησαν, μια μεγάλη ομάδα όμως θεώρησε ότι εκεί στην πράσινη γραμμή πρέπει να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, κατευθύνθηκε εκεί. Και εκεί ομάδες γκρίζων λύκων που είχαν μεταφερθεί από την Τουρκία, Τούρκων επίκων, αλλά και αστυνομικών του ψευδοκράτους και του παράνομου καθεστώτος, επιτέθηκαν στους μοτοσυκλετιστές, Κύπριους και άλλους, και μάλιστα εκεί και σαν σήμερα 11 Αυγούστου ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο Τάσος Ισαάκ. Λίγες μέρες αργότερα στην κηδεία του θα έχουμε και τον Σολομό Σολομό, αλλά θα τα πούμε εκείνη την ημέρα. Επειδή είμαστε σε μια φάση που συζητείται ξανά το Κυπριακό και έχει αναλάβει και πρωτοβουλίες ο Γενικός Γραμματέας και προσπαθεί, να δούμε τι προσπαθεί τώρα, γιατί όλες οι δηλώσεις από τουρκικής πλευράς είναι αποθαρρυντικές ότι μπορεί να φτάσουμε σε μια λύση που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κοινοτήτων της Κύπρου, τους ανθρώπους που ζουν στην Κύπρο, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, όχι τα συμφέροντα και τις βλέψεις της Τουρκίας. Δύσκολα φαίνονται τα πράγματα, μακάρι να πάνε καλύτερα οι συνομιλίες. Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη ένας ξεχωριστός Έλληνας ποιητής, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, ερευνητής, λαογράφος. Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος ήταν μια ξεχωριστή πραγματικά μορφή. Οξύς και πικρός πολύ συχνά, αλλά αυτός ήταν ο Ντίνος Χριστιανόπουλος.
1: Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν

0: Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στα επεισόδια τότε και στον εμπρισμό της Μαρφίν που στέρισαν τη ζωή σε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος, την έφεραν, είχε πει ότι θα ερχόταν και μόνη της, απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, υποστήριξε ότι δεν ήταν παρούσα, ότι το πρόσωπο που φαίνεται να είναι αυτή δεν είναι, ότι η ταυτοποίηση δεν είναι ορθή και ότι και ο δικηγόρος της είπε μάλιστα, γιατί αποφασίστηκε η προφυλάκησή της, ο δικηγόρος της, ο κύριος Παπαδάκης, είπε ότι έχει απορριφθεί αυτή η ταυτοποίηση σε προηγούμενη εξέταση και ότι το πρόσωπο που φαίνεται εκεί και οι αρχές το συνδέουν με την 46χρονη δεν είναι καν σίγουρο αν είναι άντρας ή γυναίκα. Αυτή είναι η εκδοχή βέβαια του συνηγόρου της. Πάντως στην προηγούμενη εξέταση δεν είχε καταστεί, νομίζω το 22, ναι, δεν είχε καταστεί εφικτό να ταυτοποιηθεί η 46χρονη που τώρα προφυλακίστηκε με εκείνο το πρόσωπο, με τη γυναίκα που φαίνεται να συντονίζει, ας το πούμε, τους εμπριστές, και μάλιστα είχε τεθεί στο αρχείο η δικογραφία με εισαγγελική πράξη το 22 πάντα. Αναμένουμε. Εκεί στο Πικέρμι τα πήγαμε καλά από ό,τι φαίνεται στον περιορισμό της φωτιάς. Πάντως αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι εντοπίστηκε σε ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο που έχει καεί και αυτό μία σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων μέσα εκεί στα καμένα. Και βέβαια ερευνούν οι αρχές κατά πόσο μπορεί να σχετίζεται αυτό με το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Αν έχουμε νεότερα κάποια στιγμή θα σας ενημερώσουμε οπωσδήποτε. Απανθρακωμένη σωρό σε καμένο αυτοκίνητο. Να πάμε και σε κάτι πιο χαριτωμένο, εντάξει, ωραία, ωραία. Καθόλου ωραία όλα αυτά. Θέλω να πω ότι η επικαιρότητα εξελίσσεται με τρόπους που δεν τους ελέγχουμε εμείς και εμείς πρέπει να τους καταγράφουμε, αλλά έχει και μερικά στιγμιότυπα που είναι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ γλυκά. Συνήθως βαριέμαι να παρακολουθώ αυτά τα λεγόμενα τηλεοπτικά πάνελ που εκπρόσωποι διαφορετικών κομμάτων σκοτώνονται, ναι αλλά εσείς, που όμως ναι αλλά εσείς. Πολλά χρόνια θα μου πεις είναι η δουλειά σου, τα βλέπω γιατί πρέπει να έχω μια εικόνα, αλλά με κουράζουν. Ένα σημερινό είχε το χαριτωμένο στιγμιότυπο, όχι της ημέρας, του μήνα. Ήταν στον αέρα ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου εκπροσωπούσε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τάσος Νικολαίδης από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν που κάτι έλεγε η κυρία Αντωνοπούλου ακούγεται μια φωνή πιτσιρικίστηκε, μαμά, κάτι τέτοιο. Εμφανίστηκε και ένα χεράκι λίγο να την τραβάει. Ήταν, ξέρετε, οι συνδέσεις μάλλον μέσω, δεν ξέρω, διαδικτύου, δεν νομίζω ότι στέλνουν κάμερες. Τέλος πάντων, περίμενε μια στιγμή, του είπε, προσπάθησε να συνεχίσει την κουβέντα, οπότε ακούγεται από μέσα, μαμά, θέλω να σου πω κάτι. Ο πιτσιρικάς σου λέει, τι τηλεοράσεις και τέτοιο, είναι και πολύ μικρό παιδάκι από ό,τι φαίνεται. Εκεί λοιπόν, ξέρετε τι μ' άρεσε πολύ, το χαμόγελο όλων, δηλαδή και των παρουσιαστών και της κυρίας Δούκου και του κυρίου Νικολαίδη, που λίγο πριν σφαζόντουσαν και μετά θα σφαζόντουσαν, αλλά μπροστά σε αυτό το αφοπλιστικό «μαμά θέλω να σου πω κάτι», υπήρξε αυτό που λέμε η εθνική ενότητα, η εθνική ομόνοια, όλοι και όλες χαμογέλασαν. Καλά είπαν στην κυρία Αντωνοπούλου, αν θέλετε κάπως να το χειριστείτε. Είπε και η ίδια, με συγχωρείτε, λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αλήθεια είναι ότι παιδιού παρόντος πας αρχή παυσάτο. Δεν γίνεται να το κάνει ζάφτη και να πεις είμαι στην τηλεόραση. Σας είπα, από τη φωνή πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Ήταν όμως τόσο γλυκά τα χαμόγελα όλων που δεν ξέρω, μήπως να κάνουμε κάνα κόλπο και την ώρα που σε κάποια πάνελ γίνεται της κακομοίρας, κάπως να έχουν εκεί κρυμμένο ένα παιδάκι έστω στο στούντιο να εμφανίζεται και να, πώς να το πω, να το χρησιμοποιούμε για τον κατευνασμό των πνευμάτων, για να μπορούμε να παρακολουθούμε μετά και τις συζητήσεις, γιατί είναι μερικές φορές που ό,τι και να λένε δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με την ένταση που γίνεται ο διάλογος. Και σήμερα έχει γενέθλια ένας ακροβάτης της μουσικής. Ήταν νομίζω ο πρώτος του ολοκληρωμένος δίσκος, ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ενώ σπούδαζε νομικά, το έριξε στη μουσική και το τραγούδι. Είχε φτιάξει τους νέους επιβάτες μαζί με άλλους φοιτητές και από εκεί πήρε το δρόμο του. Καλόχρονος και πάντα μελωδικός.
1: Κάτι που θα έκανε γοργά να φύγει το κοράκι.
0: Και επειδή λέγαμε και για τον Χριστιανόπουλο πριν, που ήταν και ποιητής, επιλέξαμε αυτό, ένα γράμμα σε έναν ποιητή.

0: καρδιά.
1: Άμε συγχωρείτε. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ευχαριστώ που μου στέλνετε μηνύματα για να μου υπενθυμίσετε να πω τους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό radio με δύο λεξούλες δηλαδή. Συνδέεστε και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Messenger.

στείλατε το πρωί στα μηνύματα τη σελίδα στο απολύτως σχετικό. Ναι, να το μεταφέρω. Θα μπορούσε, λέει, να είναι και διαφημιστικό. Ο έξυπνος σοβάς πέφτει από το ταβάνι όταν το γραφείο είναι άδειο.

Εντάξει, το έπιασα το υπονοούμενο. Μετά τους τίτλους θα δούμε και τα, τώρα τα φρέσκα τα μηνύματά σας. Αναφέρεστε στο, νομίζω στο Βενιζέλιο έγινε αυτό, στην Κρήτη έπεσε σε ένα γραφείο γιατρών που εκείνη την ώρα όμως δεν ήταν κανείς, έπεσε ένα κομμάτι σοβά από το ταβάνι και ο Υπουργός Υγείας είπε ότι έχω βαρεθεί με τη συμμορία της μιζέριας και αυτά στο γραφείο. Α, και είπε ότι ένα κομμάτι σοβά, δεν είναι ότι έπεσε το ταβάνι που γράφατε και το κάνατε θέμα. Το μόνο πρόβλημα στο... Ο καθένας έχει την άποψή του γι' αυτό, έτσι. Για το αν είναι όντως πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο, στο γραφείο των γιατρών, γιατί ο Σοβάς δεν μπορεί να παίρνει απόφαση τι ώρα θα πέσει, έτυχε να μην είναι εκεί οι γιατροί. Αυτό όμως που πρέπει να επισημάνουμε, γιατί διάβασα το μήνυμα του Υπουργού, είναι η διατύπωση, θα σας τη διαβάσω ακριβώς. Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου. Επειδή ο Υπουργός Υγείας έχει πραγματικά γνώση της κλασικής παιδείας και πολύ καλή γνώση της ελληνικής, δεν πρέπει να του ξεφεύγουν τέτοια. Δεν βρίσκονταν οι δύο γιατροί. Όταν είναι πληθυντικός αριθμός, είναι βρίσκονταν. Το βρισκόταν ήταν ο γιατρός, δεν βρισκόταν εκεί. Δηλαδή, μπορεί να ήταν και θυμωμένος γιατί δόθηκε προβολική, ξέρω εγώ, τέτοιο έκταση στο θέμα, αλλά αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Και δεν το λέω αστεία ότι έχει και πολύ καλή γνώση της ελληνικής γραμματείας και πολύ καλή γνώση της ελληνικής, αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε, όταν ακούς συνέχεια το λάθος, κάποια στιγμή σου εντυπώνεται στο μυαλό. Δηλαδή υπάρχει το δημοτικό που λέει του Κίτσου η μάνα κάθονταν, ας πούμε, που είναι λάθος γιατί είναι καθόταν, αλλά στο μετρικό του τραγουδιού, στον ενικό το τρίτο πρόσωπο είναι βρισκόταν, όταν όμως πληθυντικός είναι βρίσκονταν. Α, και μια που διορθώνουμε ένα γραπτό κιόλας λάθος του Υπουργού, φαντάζομαι θα συμφωνήσει κιόλας μαζί μας, πως εγώ όταν κάνω που κάνω πολλά λάθη παίρνετε και με διορθώνετε, γιατί έτσι γινόμαστε καλύτεροι. Θέλω να πω για μια παλιά ιστορία που δεν μου δόθηκε η ευκαιρία μετά μέσα στις ανακατοσούρες, που είχε πάει στο Δαφνί τότε με τις φωτιές και του είπαν να φύγει και του είπαμε λέει φύγε και δεν έφευγε και τα λοιπά. Ακούστε παιδιά, για να είμαστε τώρα σοβαροί. Δεν μπορεί να έρχεται ο Υπουργός Υγείας σε ένα νοσοκομείο και να του λες του είπαμε να φύγει. Δεν είναι τα μπελοχόραφα του παππού μας. Ή εμποδίζεις και... Είναι ο αρμόδιος Υπουργός. Δηλαδή αν δεν πήγαινε θα λέγαμε δεν δίνει σημασία. Δεν μπορείς να αναδείξουν οι εργαζόμενοι το θέμα ότι δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί και μου κάνει εντύπωση. Αντί να αναδείξουν αυτό που είναι σημαντικότατο, είπαμε λύση στον Υπουργό φύγε. Τι πάει να πει, δηλαδή από πού. Σπίτι μας ήρθε. Και είναι ο αρμόδιος να πει, ήταν ο Υπουργός, ξέρω εγώ, άθλησης νεολαίας και πάλι. Δεν το λες αυτό. Κάπου πρέπει να ξαναβρούμε ένα μέτρο στα πράγματα, έχω την εντύπωση. Τώρα δεν θα ακούσετε τίτλους, γιατί ήρθε ο Γιώργος Τσούκαλος και εδώ είμαι εγώ στο στούντιο και του λέω φύγε. Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά, σιγά μην ακούσει ότι του πω εγώ. Πάντως το να χωρίζεις είναι δύσκολο πράγμα. Μας τραγουδάει ο Νίλ Σεντάκα, που με αυτό το τραγούδι το 1962, 11 Αυγούστου, έφτασε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι αντίπαξον. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Στην απολογία της αρνήθηκε τα όσα της αποδίδουν στη δικογραφία, όπως παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών και ότι συνέβαλε ουσιωδώς τη πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Σε Άνδρα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υπόθεση από τη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Συνελήφθη παραλήπτης δέματος με κάναβη και κοκαίνη στα Χανιά. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά ινδικής κάναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαίνης. Συνεχείς διακοπές ρεύματος και πτώση τάσης στο Δήμο Σφακίων στα Χανιά. Ανησυχία για αγανάκτηση κατοίκων και επιχειρηματιών. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ στην Κολομβία, πάνω από 600 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χουάτζα Ασίφ στο Bloomberg News. Προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνης λόγω της έκρηξης της Έθνας. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 36 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε όντως, απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, και ξεκινώ με το Γιάννη, γιατί αυτά που θα πω είναι απολύτως σχετικά. Σαν σήμερα λοιπόν, μου ενημερώνει ο Γιάννης, το 1955 γεννήθηκε ο Βρετανός μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Τζόε Τζάκσον, που μαζί με Έλβις Κοστέλο και Γκράχαμ Πάρκερ θεωρείται πως σύστησε τη New Wave μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Αμερική. Και κάτσε και έγραψε όλο αυτό το μήνυμα ο Γιάννης, και τον ευχαριστούμε, και γι' αυτό του χαρίζουμε και το κομμάτι του Τζόε Τζάκσον, You Can't Get What You Want. Δεν μπορείς, λέει, να έχεις αυτό που θέλεις, και γράφει σε παρένθεση ο τίτλος, μέχρι να μάθεις τι είναι αυτό που θέλεις. Ο Κωνσταντίνος έστειλε στη σελίδα της εκπομπής το απολύτως σχετικό, μιλώντας για λεκτικά λάθη. Τι θα γίνει με τον επόμενο μήνα? Θα επιμένουν οι εκφωνητές, οι ανταποκριτές και πολλοί άλλοι ότι είναι ο Σεπτέμβριος? Ελπίζω όχι, Κωνσταντίνε. Εγώ θα το κάνω πρόβα πάντως τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, ενώ τον Σεπτέμβριο, για να μην την πατήσω. Κοίτα, και που είπα για το λάθος του Υπουργού, βέβαια ότι είναι και γραπτό εκεί, το διαβάζεις λίγο, το προσέχεις. Αλίμονο πάρα πολύ που είμαστε και επαγγελματίες, κάνουμε πολλά λάθη, αλλά όταν τα επισημαίνουμε έχουμε μια ευκαιρία όλες και όλοι να γίνουμε καλύτερες και καλύτεροι. Καλησπέρα, ο Νίκος. Όπως λέμε, Αντρέα, τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ. Αν ήταν ένα το πουλάκι, θα καθόταν. Μπράβο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο μου. Εδώ είναι το σωστό, το τρία πουλάκια κάθονταν. Ενώ του Κίτσου η μάνα κάθονταν, είναι λάθος. Καθόταν. Και όπως έλεγε η παλιά και ο Χάρι Κλίν, τι έκανε, λέει, η κακομοίρα, καθόταν. Λοιπόν, ο Μιχάλης, που κάτι πληκτρολογεί κιόλας τώρα από ό,τι βλέπω. Καλό απόγευμα, Ανδρέα, στο απολύτως σχετικό, με ανάλυση για αυτά που τρέχουν και τρέχουμε κι εμείς. Η Φραντσέσκα, τα σέβη μου από Ρόδο, και η δική μας αγάπη από Αγία Παρασκευή, Φραντσέσκα. Ο Έιντζελ, κάτσε να διαβάσω γιατί μου στείλε 3-4, αλλά το ένα έχει ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο. Ο Σοβάς, και αποσοβήθηκε το κακό. Έβγε, αγαπητέ Angel, έβγε. Τόνικ, δύσκολο, ναι, αυτό μετά από 9 χρόνια ακόμα πιο δύσκολο. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αναφέρεσαι, αν μπορείς να το εξηγήσεις. Ο Άγγελος μου στείλες τώρα κάτι που πρέπει να το ανοίξω ως φωτογραφία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, και να ξέρεις, Άγγελε, ότι όταν βγω από το στούντιο δεν έχω πρόσβαση στο Viber. Αυτό είναι εδώ, είναι του προγράμματος. Αν κάτι θες να δω πιο αναλυτικά, στείλ τη φωτογραφία στο Messenger, στο απολύτως σχετικό στο Facebook, στην εκπομπή. Ο Δημήτρης, έχεις δίκιο για τις παρατηρήσεις σου, για τη γραμματική και το συντακτικό, όμως αντίστοιχα λάθη κάνουμε στα μαθηματικά και στη φυσική σε θέματα της πρώτης λυκείου. Τα θεωρούμε ότι καλά κάνουμε και δεν ξέρουμε το σωστό, μας επισημαίνει ο Δημήτρης, θέος σχολικός σύμβουλος φυσικών, φαντάζομαι και άλλων τέτοιων επιστημών. Ναι, έχεις δίκιο, και η γλώσσα και τα μαθηματικά, γιατί είναι δομή σκέψης. Το ίδιο είναι και η γλώσσα, και το συντακτικό και η γραμματική. Ο Μιχάλης, μπράβο Ιωάννη, Γιάννη, τον ακροατή μας που μας στέλνει ενημέρωση για το μουσικό ημερολόγιο, και ο Μιχάλης, αγαπητέ Ιωάννη, σου στέλνει για το χωρισμό που έλεγες. Ναι, καμιά φορά όσο περνάει ο χρόνος μπορεί να βαθαίνει και το τραύμα. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Τόνικ. Η Έλενα, βόλτα στα όμορφα βουνά της Ευρυτανίας με δροσιά και καθαρό αέρα, υπέροχες διακοπές στα ορεινά, χαιρετίσματα από Κερασοχώρη. Ευχαριστούμε για την παρέα, Έλενα. Εμείς ευχαριστούμε, Έλενα, για την παρέα. Ο Κωνσταντίνος από Ήπειρο. δεν μας αφήνουν, λέει, να έχουμε ελληνικά κανάλια και αλλάζουν τους κωδικούς και πρέπει να πληρώνουμε για να έχουμε πρόσβαση. Μάλιστα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να γίνονται ωραία άλματα και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί και τα σχετικά, και όλα τα υπόλοιπα καλύτερα από όλους τα ξέρει ο Δημήτρης Καϊμάς που είναι μαζί μας, παιδιά. Δεν ήθελα να σας το πω, μη σοκαριστείτε. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
2: Όλα good, τι χαρά, μια χαρά.
0: Ετοιμάζεσαι, έχεις συντονίσει τους δέκτες σου να δεις το άλμα του Τεντόγλου?
2: Είναι 10 και 4.
0: 10 και 16 είναι προγραμματισμένο.
2: Και 16, ωραία, και 16. Δηλαδή είναι τελειώνει.
0: Ναι, εγώ πώς θα το δω όμως?
2: Είναι, είδες πόσο ωραία έχουν, τελειώνουν ή νομίζω να τελειώνουν. Με έχουν παρατάσει τέτοια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί είναι 8.30 ώρα τα παιχνίδια.
0: Α, για, ωραία, κάτσε να ξεκινήσουμε από τις μπάλες και θα καταλήξουμε.
2: Ωραία, που είναι νωρίς, έχεις δίκιο, ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ποιος είναι πρώτος?
2: Και οι δύο παίζουν την ίδια ώρα, έτσι.
0: Αχ, μωρέ, ναι.
2: Είναι και σε ανοιχτά κανάλια, είναι 8.30 ώρα,
0: ναι.
2: Ολυμπιακό, αναημένει ο Ολυμπιακός στο Μέγκα.
0: Μάλιστα.
2: Την ίδια ώρα ο ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός Sky. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί, που δεν το ευχόμαστε, έχει επόμενη μέρα και είναι απευθείας χωρίς αγώνα στο League Phase του Europa League, μια χαρά.
0: Μάλιστα. Άκοντας.
2: Αλλά ο Παναθηναϊκός από την άλλη, αν αποκλειστεί, θα επιστρέψει στις παλιές εκπομπές της ΕΡΤ, το Μένουμε Ελλάδα, έτσι, αν αποκλειστεί απόψε. Και οι δύο θέλουν οπωσδήποτε την νίκη. Δεν υπάρχουν πλέον εδώ και 2-3 χρόνια τα εκτός έδρας γκολ, όπως ισχύει για την ΤΣΣΚΑ, δηλαδή είναι και τα δύο ισόπαλα. Οπότε όποιος κερδίσει απόψε, περνάει στην επόμενη φάση. Φαίνεται ότι έχουν σοβαρευτεί και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν ήταν καθόλου σοβαροί την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, για να δούμε. Ναι. Μπορεί να προσπαθούσαν και να μην μπορούσαν, ρε Δημήτρη μου, γιατί είναι και νωρίς. Ακόμη
2: Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Άντε, παιδάκι μου, είχε με την Αεμέγεν μια. Εντάξει.
0: Τι.
2: Καλή ομάδα.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΣΚΑ ήταν η διαφορά χαόδης. Ενώ το μπάτζετ που είχε πλέον ο Παναθηναϊκός με το αντίστοιχο της βουλγαρικής ομάδας είναι όχι απλά μέρα με τη νύχτα, όπως λέγαμε και με
0: το σπίτι. Ναι, αλλά το μπάτζετ που τους αγοράσαμε τώρα και πρέπει να τους μάθουμε να παίζουν όλοι μαζί, ρε Δημήτρη.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι, ναι, αλλά όπως και να έχει, δεν λέει κανείς.
0: Είναι ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ παίρνεις 1,5 παίκτη και άμα είναι κανένας φοβερός και τρομερός, αλλάζει όλη η ομάδα.
2: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλωμένο, μεγάλη έκταση, πολλής κόσμος. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να αφομοιωθούν τα συστήματα και ο τρόπος παιχνιδιού από τους παίκτες. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Παναθηναϊκό, αλλά να είμαστε, τίμοι. Θα βάλει τον Γκαρσία σήμερα, αφού ήταν πανέτοιμος, λέει, στην προπόνηση τους έσκησε όλους. Θα βάλει δύο γκολάκια ο Γκαρσία και τέρμα.
2: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κανείς δεν έχει απέτηση. Βάλλον κάποιοι έχουν, αλλά εγώ δεν έχω την απέτηση να παίζει κάποιος εξαιρετικά καλά τον Αύγουστο. Αλλά να κάνεις το αυτονόητο. Με αυτές τις ομάδες 1-0, μισό 0, όπως λέμε εμείς οι ποδοσφαιρικοί.
0: Ναι, το έγραψα και στην ανάρτηση, σε έκλεψα στο Facebook.
2: Α, ωραία, ωραία, ωραία, σήμερα, ναι.
0: Με μισό 0, λέω, χρειάζεται να προκριθώ.
2: Οπότε και οι δύο τα λέμε σωστά.
0: Ωραία.
2: Ωραία,
0: για πες μου τώρα για τον Τεντόγλου. Είπαμε 10 και 4. Γιατί δείχνει το στίβο, τον δείχνει η ΕΡΤ, έτσι δεν είναι?
2: Μπράβο,
0: η ΕΡΤ 2.
2: Ναι. Και το ΕΡΤ 2 Sport είναι εικονίμηση.
0: Μάλιστα. Αλλά εγώ είδα ότι ειδικά το άλμα του Τεντόγλου το έχουμε παραγγείλει και εννοώ στο μήκος. Το έχουμε παραγγείλει ξεχωριστά και θα το δείξουμε και στο Netflix για να μπορείς να δεις αυτό μόνο αν θέλεις.
2: Ναι, λογικό είναι. Δηλαδή πριν σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν και τα έξτρα που δίνουν τα κανάλια και αυτοί που το παράγουν, αλλά και μετά και
0: εμείς. Και παίρνεις ειδικά το συγκεκριμένο, άρα
2: μπράβο,
0: διαδίκτυο να είσαστε.
2: Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν που φωνάζει ο κόσμος οι Ολυμπιακοί αγώνες. Και έχει αγώνες τύπου ή παγκόσμιο.
0: Καλά, θέλουμε να τον δούμε. Ο Ιταλός με ανησυχεί που κάνει το πολύ ωραίο άλμα στα, στα προκριματικά, μέχρι και ο Τεντόγλου εντυπωσιάστηκε.
2: Έχεις δίκιο.
0: Ο πιτσιρικάς ο Ιταλός.
2: Ήταν εξαιρετικό σε βίντεο να το δούμε έτσι. Υπάρχει βιντεάκι της ΕΡΤ.
0: Η έκφραση του Τεντόγλου που τον κοιτάει.
2: Κάτσε, του λέει, κάτσε λίγο. Κοίταξε, έκανε μεγάλο άλμα. Του λέει άλλος, όχι, είναι μεγάλο.
0: Ναι, καλά, δεν ξέρει να υπολογίσει ο Τεντόγλου τώρα.
2: Αλλά ο Τεντόγλου ποτέ στα προκριματικά, μα ποτέ δεν κερδίζει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάνει ένα μισή άλμα, περνάει.
0: Και σταματάει μετά, σου λέει, κρατάω δυνάμεις.
2: Δεν βάζει τη δύναμή του στα προκριματικά, όπως έβαλε ο Πιτσιρικάς ο Ιταλός, γιατί ήθελε να περάσει. Και ποτέ δεν κερδίζει. Εγώ πρέπει από δύο ώρες πριν, παραπάνω μάλλον, εγώ λέω ότι ναι, θα κερδίσει, αλλά πρέπει να δούμε αν θα σπάσει το ρεκόρ.
0: Αν θα κάνει.
2: Είναι, εγώ επιμένω έτσι.
0: Νέο πανελλήνιο πάνω στο πανελλήνιο που έσπασε προσφάτως. Ωραία.
2: Που το ισοφάρισε.
0: Το ισοφάρισε, έχεις δίκιο. Οπότε το κρατάμε και αύριο θα σε ελέγξω αν ήταν σωστές οι προβλέψεις. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου. Αγαπητέ Άγγελε. Α, η φωτό λέει ήταν προς επίρρωση του σύντομου ερωτήματος που σας υπέβαλα. Έχετε προσπαθήσει να βρείτε τηλέφωνο επικοινωνίας με τηλέφωνο της ΕΡΤ. Πάρε τώρα, Άγγελε, αυτά λέω στην αρχή. 60-09-604 ή και 60-09-605. Πάρε τώρα τηλέφωνο να δούμε αν απαντά. Πάρε ένα τηλέφωνο.

και αυτά που λέγαμε τώρα μου ήρθε στο μυαλό, ξέρετε, καλοκαίρι, διακοπές στη δίσκο, χορός έτσι με βλέμμα, άσε μας ρε Βασίλη, αμέσως εσύ. Λέω με βλέμματα τρυφερά, με δειλά αγγίγματα που υπόσχονται και τέτοιες εικόνες, χάρη σε αυτό το τραγούδι. Και σκέφτηκα αυτό με το ελικόπτερο και το σαρακίνικο, που από ό,τι φαίνεται είχε πάρει άδεια από την πολιτική αεροπορία να προσγειωθεί στις Αλικές ή στην Αλική. Είναι εκεί δίπλα, είναι κοντά στο αεροδρόμιο, είναι απλάτωμα και πολλές φορές πάνε ελικόπτερα. Και είπαν τώρα μέσα και έλα μωρέ, τώρα θα πάρουμε βανάκι μετά, είναι 5 χιλιόμετρα να πάμε σαρακίνικο. Πήραμε άδεια εκεί. Πάμε λίγο παραδίπλα να το βάλουμε πάνω στο σαρακίνικο, να εντυπωσιάσουμε και τους επιβάτες και τις επιβάτηδες του ελικοπτέρου. Θα μου πεις αυτό είναι σενάριο, ναι. Αλλά εγώ σας το λέω αυτό το καλοκαιρινό σενάριο και να δούμε πού θα καταλήξει η έρευνα. Ήταν μια τέτοια μέρα του 1949 που στο Cleveland γεννήθηκε αυτός ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ο καλός μουσικός, ο Eric Carmen. Στην αρχή, νομίζω δεκαετίες 70-80, με τους Raspberries έκανε έτσι το μεγάλο του άνοιγμα, μετά συνέχισε solo. Αυτό είναι μεγάλη του επιτυχία, το All By Myself. Λοιπόν, ωραίες καλοκαιρινές εικόνες. Ωραίες καλοκαιρινές εικόνες είναι συνδεδεμένες και με τα νερά. Θάλασσα, λίμνη, ποτάμι, πισίνα που την έχουμε και δίπλα και δεν χρειάζεται να προσγειωθεί και το ελικόπτερο όπως το σαρακίνικο. Το νερό είναι υπέροχο, είναι συνδεδεμένο με τις απολαύσεις του καλοκαιριού, αν και πριν και ακροατές και ακροάτριες μας έστελναν και εικόνες από ορεινά χωριά, γιατί είναι μια άλλη εκδοχή των θερινών διακοπών, το βουνό, πιο δροσερή. Αλλά εμείς θα μιλήσουμε για το νερό. Είναι όμορφο, είναι μασελκή, θέλει όμως και προσοχή. Δυστυχώς κάθε χρόνο, αυτό είναι μια έκφραση που άμα την έλεγες πριν 20 χρόνια, όταν εννοώ ως δημοσιογράφος, πριν 10 ή την πει σήμερα, δυστυχώς είναι πάντα ορθή. Ότι το νερό είναι πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό, αλλά κάθε χρόνο χάνουμε ανθρώπινες ζωές είτε στη θάλασσα, είτε στις λίμνες, είτε στα ποτάμια και είτε στις πισίνες. Πρόσφατα αυτό το τραγικό με το 4χρονο παιδάκι που πνίγηκε σε μια πισίνα που ως ναυαγωσός της ήταν δηλωμένος ο ιδιοκτήτης επιχείρησης και που τώρα ο πατέρας του παιδιού, οι γονείς και ο ιδιοκτήτης επιρρύπτουν ο ένας τον άλλον

0: και σε άλλα μέρη. Καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Νομίζω τα είπατε πάρα πολύ σωστά.
0: Έχω το διαβάσει νερό. Τις ανακοινώσεις σας, έχω μελετήσει. Να ζητήσω μια χάρη πριν ξεκινήσουμε. Ποιο από τα δύο επίθετα να χρησιμοποιώ για να μην τα λέω και τα δύο όταν σας προσφωνώ?
1: Όχι
0: τα δύο. Είμαι καλά εξασκημένος, είχα καλούς φίλους και συμμαθητές Αρμένιους και έχω απόλυτη εξοικείωση με την Αρμένικη, οπότε
1: αλλά
0: εσείς ποιο προτιμάτε?
1: Όποιο θέλετε. Εντάξει. Πραγματικά είναι και των γονιών μου και τα δύο, άρα δεν έχει σημασία.
0: Ωραία, θα πάω στον Νικοτιάν που είναι το δεύτερο.
1: Εντάξει,
0: και είναι
1: εντάξει.
0: Και πιο μικρό και με βολεύει.
1: Ωραία.
0: Οπότε κυρία Νικοτιάν, να μας δώσετε κάποια γενικότερα στοιχεία.
1: Βέβαια.
0: Και μετά να εστιάσουμε όσο προλαβαίνουμε στις πισίνες και στο τι πρέπει να ισχύει εκεί.
1: Είπατε κι εσείς, το νερό πραγματικά είναι απόλαυση, χαρά και ξενιασιά, όμως πρέπει να μάθουμε κι εμείς να τηρούμε και να σεβόμαστε το νερό, είτε αυτό είναι στη θάλασσα, τον καλοκαιρινό μήνα, είτε είναι στις πισίνες που τις έχουμε έτσι και πιο κοντά μας. Το Save Water Sports μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία κάθε χρόνο παρουσιάζει το παρατηρητήριο ατυχημάτων που έχει όλα τα δεδομένα για τους πνιχούς και τους τραυματισμούς. Την περσινή χρονιά, το 25, καταγράψαμε 357 στις θάλασσες και άλλους 19 στις λίμνες, ποτάμια και κυρίως πισίνες. Την τρέχουσα περίοδο...
0: Στις θάλασσες θα είναι τεράστια η διαφορά.
1: Ναι, βέβαια. Οι περισσότεροι πνιγμοί είναι σαφέστατα στις θάλασσες, το μεγαλύτερο ποσοστό, με κιόλας το 80% από το 357, σκεφτείτε, να είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως άνω των 70 που χάνουν τη ζωή τους στις θάλασσές μας. Την τρέχουσα περίοδο, από την αρχή του έτους για το 26 έως αρχές Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 168 πνιγμοί στις θάλασσες. Πάλι υψηλό νούμερο. Βέβαια, αν έχουμε να το συγκρίνουμε την περσινή χρονιά, μιλάμε για μείωση 49 ατόμων, που είναι πάρα πολύ,
0: πολύ
1: μεγάλο
0: σημαντικό
1: νούμερο.
0: Αλλά και ένας, η αλήθεια είναι, η μία να χαθεί. Αυτό έχετε κάνει κάποιο διαχωρισμό σε παραλίες που έχουν επιτήρηση και σε αυτές που λέμε ανοιχτές ή ελεύθερες?
1: Οι περισσότεροι θάνατοι, να πούμε, ότι συμβαίνουν όχι μάλιστα κατά τη διάρκεια της κάλυψης του ναυαγοσώστη, συμβαίνουν είτε αρκετά νωρίς το πρωί, δηλαδή, που δεν υπάρχει και ο ναυαγοσώστης στις παραλίες, γιατί να πούμε και στον κόσμο ότι οι ναυαγοσώστες τοποθετούνται από τις 10 το πρωί ως τις 6. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις και δήμοι που τους τοποθετούν αρκετά νωρίς το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται αρκετά νωρίς το απόγευμα, είτε σε απογευματινές βραδινές ώρες που πάλι δεν υπάρχει.
0: Αρκετά νωρίς το πρωί, είτε απογευματόβραδο που πια δεν υπάρχει επιτήρηση και ναυαγοσώστης.
1: Και πάντα κοντά στην παραλία. Δεν είναι αυτό που λέμε, α, ήταν μακριά,
0: ανοίχθηκε και δεν μπόρεσε και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Αλλά επειδή τον τελευταίο καιρό και τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε, και δυστυχώς, το είπατε και εσείς, το περιστατικό, η τραγωδία αυτή που έγινε στην Πάρο, στην πισίνα με το 4χρονο κοριτσάκι, διαβάζουμε περιστατικά με τόσο μικρά άτομα, παιδιά, να χάνουν τη ζωή τους στις πισίνες. Μεγάλη προσοχή, οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, θερμή παράκληση, δεν αφήνουμε χωρίς επιτήρηση ποτέ μα ποτέ το παιδί
0: και
1: μας.
0: Και πέντε ναυαγοσώστες να έχει, το παιδί μας είναι το παιδί μας.
1: Μαζί του μπαίνουμε πάντα στο νερό, είτε είναι αυτό πισίνα είτε είναι αυτό θάλασσα, ο πνιγμός μπορεί να γίνει σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε μόνο του το παιδί. Και εδώ τίθεται και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, βέβαια, για τη συγκεκριμένη την περίπτωση. Είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης στην πισίνα του Beach Bar ο ιδιοκτήτης, και εδώ ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και κενά που πρέπει να καλύψουμε.
0: Αυτό, αν το ξέρετε, σε μια πισίνα μπορώ να δηλωθώ κι εγώ ως ναυαγοσώστης ή πρέπει να έχω κάποια ξεχωριστή? Καλά, εγώ είμαι δελφίνη, αλλά θέλω να πω, χρειάζεται κάποια πιστοποίηση ή μπορείς να δηλώσει έναν εργαζόμενο ότι αυτός είναι ο ναυαγοσώστης μου, αν το γνωρίζετε αυτό?
1: Λοιπόν, παλιά θα σας πω, υπάρχει διαφορετική νομοθεσία για τα τουριστικά καταλήμματα, δηλαδή τα ξενοδοχεία, και διαφορετική νομοθεσία που είναι 50 ετών, σκεφτείτε, από το 73 είναι η υγειονομική αυτή διάταξη για τις πισίνες.
0: Α, αυτή ισχύει ακόμα?
1: Και ισχύει ακόμα.
0: Μα είδατε τι σταθερό κράτος έχουμε όμως. Δεν είναι άντε να αλλάζουμε τους νόμους από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Πρέπει να κάνουμε δουλειά, όπως κάναμε για τα τουριστικά καταλήμματα ως οργανισμός, να

0: να ξεκινήσουμε δουλειά και για αυτό το κομμάτι. Γιατί μας λέει η νομοθεσία ότι οι πισίνες δημόσιας χρήσης που δεν ανήκουν σε τουριστικό κατάλημα, δηλαδή μπορεί να είναι ένα beach bar, μπορεί να ανήκει σε μια εστίαση, σε ένα εστιατόριο, ναι, θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας. Όχι απόφυτος ναυαγοσταστικής σχολής, επόπτης ασφαλείας που θα έχει γνώσεις διάσωσης πρώτων βοηθειών. Και εδώ φυσικά υπάρχει μεγάλο ερώτημα, γιατί σε αντίθεση με την νομοθεσία των ξενοδοχείων που ορίζει ότι αν έχουμε, έχουμε ένα τουριστικό κατάλημα με περισσότερες από 50 κλίνες και πισίνα άνω του 1.50, καταφέραμε και το αλλάξαμε τη συγκεκριμένη νομοθεσία, πρέπει να υπάρχει εκείνη την ώρα, καθόλου τη διάρκεια της λειτουργίας της πισίνας, να βαγωσώσεις. Το ξέρετε ότι πριν μερικά χρόνια, πρωτού συμβάλλει και ο οργανισμός, μπορούσε να δηλωθεί ως ναυαγοσώστης στα τουριστικά καταλήμματα οποιοδήποτε, θα το πω πολύ απλά, ο σερβιτόρος, ο βοηθός.
1: Ακόμη και αν δεν ήξερε μπάνιο.
0: Μπορούσε να δηλωθεί.
1: Πού να ξέρεις αν ξέρει.
0: Και να μην βρίσκεται εκεί πέρα.
1: Ναι, ή γιατί και να μην ξέρει να κολυμπάει. Γιατί άμα δεν υπάρχει πιστοποίηση, πώς θα το...
0: Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει ένα μεγάλο κενό τώρα στην νομοθεσία που πρέπει επιγόντως να
1: αλλάξει. Α, και μπορούσε και ο σερβιτόρος, συγγνώμη μια στιγμή να αφήσω τον καφέ γιατί πνίγεται ένας, θα σας τον φέρω σε 5 λεπτά. Ναι, έχει ένα τέτοιο, συγγνώμη τώρα για την αστειότητα, αλλά είναι ηλαροτραγικό.
0: Είναι και στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει δηλαδή να γίνει ένα δυστύχημα για να ξεκινήσει η πρόληψη και να αλλάξουν οι νόμοι, γιατί... Πρέπει να αλλάξουν. Θα αλλάξουν. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ένας επόπτης ασφαλείας που δεν ξέρουμε καν. Είχε την κατάλληλη γνώση. Ήταν εκεί. Ήξερε να προσφέρει πρώτες βοήθειες και στην τελική δεν είναι ναυαγοσώστης. Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας κυρίως σε κάποιον. Είναι εκεί, δεν είναι, υπάρχει απουσία ειδικού ανθρώπων.
1: Αλλά αυτό με τα παιδιά να το επαναλάβουμε και να βαγωσός την άχη και το Baywatch γύρω γύρω να έχει.
0: Πάντα.
1: Το παιδί μας είναι το παιδί μας. Το νερό σε οποιαδήποτε μορφή είναι μεγάλος κίνδυνος. Είναι υπέροχη απόλαυση.
0: Υπέροχη, βέβαια.
1: Αλλά δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στους άλλους. Βέβαια και οι άλλοι όταν έχουν ένα μαγαζί πρέπει να τηρούν τους όρους ασφαλείας.
0: Αυτό.
1: Άρα λέτε ότι χρειάζεται και μία προσαρμογή αυτή τη
0: στιγμή. Είναι τεράστιο κενό. Πρέπει να το δουλέψουμε και εμείς ως οργανισμός να πιέσουμε να αλλάξει συγκεκριμένη νομοθεσία. Αλλά είναι και αυτό που λέτε. Ατομική ευθύνη. Δεν αφήνουμε τα παιδιά μας ποτέ μα ποτέ μόνα τους, όσο χρονών και να είναι. Πραγματικά σας το λέω. Και στη θάλασσα, γιατί βλέπω και εφήβους. Πάνε μόνοι τους. Μεγάλη προσοχή και στο κομμάτι του φαγητού. Αυτό που μας λέγανε παλιά οι γονείς μας. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητους 2 με 3 ώρες. Κατανάλωση του αλκοόλ. Το βλέπω.
1: Κάποιοι
0: συνεχώς.
1: Άλλοι, βέβαια, ήταν του βγες για λίγο, φάει ένα κεφτεδάκι και ξαναβούτα. Γιατί υπήρχε και αυτή η νοοτροπία που ήταν.
0: Μα, και από ακόμα υπάρχει.
1: Τραγική.
0: Ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάμε. Τόσες σαλάτες, φρούτα. Θα πρέπει να περιμένουμε. Και καλό είναι πάντα να επιλέγουμε.
1: Κάτι τώρα μας έκανε, όρμηξαν κάτι βατραχάκια στη γραμμή και μας έκανε διακοπές για να δω τώρα.
0: Να ξέρουμε
1: τώρα
0: που υπάρχει.
1: Ακούμε.
0: Να ξέρουμε που υπάρχει ναυαγοσώστης. Εμείς τη δίνουμε αυτή την πληροφορία, σκεφτείτε. Έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο καθένας να την κατεβάσει.
1: Α, για πείτε μας να ξέρουμε κι εμείς.
0: Safe Water Sports Application, γρήγορα το κατεβάζουμε στο κινητό. Είναι χρήσιμο γιατί βλέπουμε, ψάχνουμε οπουδήποτε.
1: Και είναι πιστοποιημένο
0: τώρα
1: και από το Υπουργείο και το Λιμεναρχείο, έτσι.
0: Βέβαια, μαζί, παράλληλα χρησιμοποιείται. Βλέπουμε παραλίες, αν έχει προσβασιμότητα μέα, χαρακτηριστικά, αν υπάρχει ναυαγοσώστης στην παραλία. Μας ζητάει το παιδί μας να κάνει ένα θαλάσσιο σπορ, είμαστε σε μια παραλία. Βλέπουμε αν η επιχείρηση που είμαστε έχει την νόμιμη άδεια λειτουργίας και είναι και πιστοποιημένη.
1: Ωραίο εργαλείο αυτό.
0: Καταγγείλουμε επίσης, αν δούμε κάποια παραβατική συμπεριφορά.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργεί μαζί με το λιμενικό σώμα. Και μεγάλη παράκληση, εγώ θα το λέω κάθε
1: φορά. Πείτε αυτό γιατί μας διώχνουν, θα μας καταγγείλουν σε λίγο ότι φάγαμε τη ραδιοεφημερίδα.
0: Για να κάνουμε να νοικιάσουμε τζετσκι δίπλωμα ταχυπλό, μην πηγαίνετε ανεξέλεκτα και νοικιάζετε.
1: Ακόμη και αν ο άλλος σου κάνει σκόντα, ότι κινδυνεύεις τη ζωή σου. Κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
1: Καλό υπόλοιπο καλοθέρους, καλοκαιριού. Γεια σας.
0: Να είστε καλά επίσης.
1: Στη λησμονιά πετάνε. Γενέθλια ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και εμείς όσα δεν προλάβαμε να πούμε, τα ανίποτα αφήνουμε να τα μοιραστούμε αύριο μαζί σας, αλλά όλα αυτά που πρέπει να υποθούν για την επικαιρότητα θα τα ακούσετε σε πολύ λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: αλλάξει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κόσμος Radio.gr.

muchas de las cosas que me ha fascinado.

0: Politika, politika. Por este largo río, ¿no?
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ακούτε Κόσμος.